0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στο ύψος του κόμβου. Αχ, δάκουσα τη γλώσσα μου. Ατύχημα τώρα, εργατικό είναι αυτό, έτσι, κανονικά.
2: Ναι, αλλά δεν το σκέφτεσαι όμως, γιατί θα μπορείς να πεις ότι δεν μπορείς να μιλήσεις. Ε, τώρα μιλάς κανονικά.
1: Γιατί είμαι επαγγελματίας και σφίγγω τα δόντια και προχωράω. Από μέσα μου πονάω.
2: Αμάν, έχεις βγάλει αίμα, ε.
1: Μη μου λες τέτοια. Είμαι και λίγο χέστης.
2: Ε, τι φλώρος είναι αυτός.
1: Είμαι φλώρος, τι να πω τώρα, δεν είμαι φλώρος. Είμαι φλώρος. Είμαι φλωρούμπα.
2: Τσάμπα το ύψος μου, που μας πήγες ότι είσαι και εξωτικό πουλί εδώ πέρα.
1: Γιατί τα εξωτικά πουλιά δεν μπορεί να είναι. Δεν κατάλαβα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα. Να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Για να πας στο σούπερ μάρκετ μας βάζει την ψυχή. Πρέπει να σου βγάλουμε αναλυτική λίστα.
2: Άντε,
1: τρία
2: πάλι
1: λεμόνια,
2: αυτό, άντε πάλι 8.000
1: φορές. Δύο πορτοκάλια, δύο. Λες και είσαι τουρίστας.
2: Γιατί δεν θες να γράψεις πόσα πορτοκάλια θέλεις? Λίγα πορτοκάλια. Γιατί? Έχεις κάποιο πρόβλημα με τους αριθμούς? Δηλαδή είσαι μαλωμένη με τα νούμερα? Τι πρόβλημα υπάρχει να γράψει τη μία? Είναι και
1: τίποτα.
2: Αυτή μία αλήθεια.
1: Λόγια να παραγωγεί. Μόνο αυτή το έκανε το χρέο σου, πιάσει το καφεδάκι σου τώρα γιατί τελείωσε.
2: Δεν με αφήνει όμω να το πιω το καφεδάκι μου. Εγώ το δέχομαι. Ότι με έχεις...
1: Α, το δέχεσαι.
2: Ναι. Αν κάνουμε. Ε, μου πει, δεν θέλω μόνο για να παραγωγή. Θέλει? Θέλω. Αλλά άσε με μετά να πιω το καφεδάκι μου. Μη με στείλει να πάρω και λεμόνια.
0: Easy breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στο ύψος του Κόμβου. Αχ, δεν άκουσα τη γλώσσα μου. Ατύχημα τώρα, εργατικό είναι αυτό, έτσι, κανονικά.
2: Ναι, αλλά δεν το σκέφτεσαι όμως, γιατί θα μπορείς να πεις ότι δεν μπορείς να μιλήσεις. Τώρα μιλάς κανονικά.
1: Γιατί είμαι επαγγελματίας και σφίγγω τα δόντια και προχωράω. Από μέσα μου πονάω.
2: Αμάν, έχεις βγάλει αίμα, ε.
1: Μη μου λες τέτοια. Είμαι και λίγο χέστης.
2: Τι φλόρος είναι αυτός.
1: Είμαι φλόρος, τι να πω τώρα, δεν είμαι φλόρος. Είμαι φλόρος. Είμαι φλωρούμπα.
2: Σάμπα το ύψος μου, ρε, που μας βγήκες ότι είσαι και εξωτικό πουλί εδώ πέρα.
1: Γιατί τα εξωτικά πουλιά δεν μπορεί να είναι. Δεν κατάλαβα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Να πούμε λοιπόν ότι υπάρχουν τρόποι για να βγάλεις λεφτά. Μπορείς να το κάνεις σαν το 15χρονο που έπιασε 158 λαγοκέφαλους και βγήκε πρώτος, λέει, σε κυνήγι λαγοκέφαλου.
2: Ναι, στην παιδική κατηγορία.
1: Ναι.
2: Δεν παίρνει όμως τα λεφτά αυτός, αυτά τα που είπε το κράτος, 5, κάτι ένα κιλό.
1: Στο πλαίσιο, λέει, 10 ημέρες δράσης που οργανώθηκε από το σχολείο. Ναι, το περασμένο διάλειμμα. Στημά, γιατί?
2: Γιατί αυτό είναι. Είναι μια δράση που έχει εμπνευστεί, λέει, ένας ερασιτέχνης αλιέας και σεφ από τη Ρόδο, ο οποίος κάθε εβδομάδα κάνει τέτοιες δράσεις και κάνει κληρώσεις. Δηλαδή, ο πιτσιρικάς δεν πήρε. Από ό,τι διάβασα τουλάχιστον, δεν βρήκα πουθενά ένα δημοσίευμα να λέει ότι θα πάρει αυτά που έχει πει το κράτος, 5, κάτι ένα κιλό στο λαγοκέφαλο. Θα πάρει ένα καλάμι ψαρέματος. Είναι το δώρο δηλαδή. Δεν είναι κρατικός ο διαγωνισμός, είναι ιδιωτική πρωτοβουλία, μάλλον. Καταλαβαίνω. Ξέρω εγώ τι να σου πω.
1: Ωραία, εσύ θα βγει στον κρατικό διαγωνισμό.
2: Εγώ στον κρατικό θα πάω, ναι. Στον ΚΑΒ. Εγώ θα πάω με τη σφραγίδα του ΚΑΒ.
1: Tele.gr.
2: Από 9 ετών ψαρεύει το πιτσιρίκι και έπιασε 158 κιλά.
1: Τελευταία του φορά. Ναι. Ο κιλά. Λαγοκέφαλος.
2: 158 λαγοκέφαλος, με συγχωρείς. Ναι, 158 λαγοκέφαλος.
1: Εντάξει, εγώ νομίζω ότι και εσύ τώρα, αν πας, ας πούμε, ρε παιδί μου, στη Ρόδο και κάτσε τώρα, τι θες να κάνεις στα οικογενειακά τραπέζια, με τίποτα.
2: Ναι.
1: Βρεις και μια δικαιολογία και όλα στη δέσπινα κριτικού και τη πίσω, γιατί να δεις, το κάνω για να αυξήσω το εισόδημά μας.
2: Ναι.
1: Πας στη δύση στην παραλία με το καλαμάκι σου. Πρόσφατα πήγα στο ίδιο όπως το στους γονείς μου και ήταν φανταστικός τύπος, ο οποίος είχε στήσει το καλάμι με κατασκευή, δεν του κρατούσε καν αυτός.
2: Αυτός
1: ήταν παραδίπλα στο αυτοκίνητο εκεί πέρα, ακούγε μουσικές. Τέτοια φάση θα είσαι και εσύ, θα κάνεις και κατασκευή και MacGyver.
2: Σου είπα και την προηγούμενη εβδομάδα, νομίζω το είπα και στον αέρα, ότι μία φορά ένα Σαββατοκύριακο πολύ παλιά είχαμε πάει Χαλκιδική με φίλους και καλά για ψάρεμα, μάλλον να περάσουμε καλά και να ψαρέψουμε κιόλας από την προκυμαία, όχι από βάρκα. Mm. Και μόλις αντίκρισα και ενημερώθηκα ότι πρέπει να βάλω στο δόλωμα το ζωντανό σκουλίκι.
1: Ναι.
2: Έτσι, απλώς απήχα τις διαδικασίες.
1: Δεν υπάρχουν κονσέρβα σκουλίκια να μην
2: είναι ζωντανά. Δεν ασχολήθηκα ποτέ.
1: Μήπως έχει προχωρήσει το πράγμα. Βάλε ή ψωμάκι με το ψωμάκι, δεν θυμάμαι λέγανε.
2: Μπορεί και να μην πάω, Μαρία, ξέρεις, έτσι. Εγώ με το στανιό να πάω για ψάρεμα.
1: Εγώ σου βρίσκω τέλος
2: πάντων.
1: Γιατί
2: εντάξει, δεν κάνω. Αλλά δεν είναι.
1: Όχι. Έχεις δίκιο. Να μην πας για ψάρεμα, γιατί στον άλλο τομέα τα πας πάρα πολύ καλά.
2: Πολύ
1: καλά. Πιστεύω με αυτό.
2: Πολύ. Γελάω μέχρι και εγώ ίδιος από μέσα μου και παίξω.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Και ευτυχώς που είσαι εδώ και κάνουμε εκπομπή και σε βλέπω και ξέρω ότι είσαι ζωντανός εδώ. Γιατί αλλιώς θα σε είχα στοχοποιήσει. Γιατί διαβάζω: ο ερωτευμένος Ροδίτης ξαναχτύπησε. Και λέω: αμάν, αμάν, ο δικός μου. Και μετά διαβάζω ότι χάραξε love στον χλωοτάπητα της μεσαιωνικής πόλης. Εκεί λέει που οι ντόπιοι το αναγνωρίζουν ως γεφυράκι.
2: Γεφυράκι, ναι.
1: Το ξέρεις εκεί.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκεί λοιπόν έκανε love. Πήγε και κούρεψε τον καζόν δηλαδή. Και έκανε και μια καρδούλα. Και παλιότερα λέει το είχε κάνει στο πάρκο μπροστά στο ενηδρίο της Ρόδου. Και με το που διάβασα ερωτευμένος Ροδίτης.
2: Λες αυτός είναι.
1: Ποιος είναι, ποιος σκάει από έρωτα. Ο δικός μου, ο δικός μου, ο δικός μου.
2: Αλλά μετά. Σε εισαγωγικά, με, εντάξει, λόγω με την κατάσταση.
1: Δεν το ξέρουν αυτοί αυτό.
2: Όχι, ναι, ναι.
1: Γιατί αυτός μπορεί να είναι ένας όγαβρος κι αυτός. Δεν το ξέρει αν είναι κανονικός
2: ντόπιος. Και πίστεψε ότι ήμουν εγώ.
1: Ναι. Αλλά λέω, αποκλείεται, λέω. Μετά έκανα το συνδυασμό.
2: Το αποκλείεται γιατί το είπες.
1: Γιατί είσαι εδώ. Εκτός κι αν έπαιρνα χθες τη Δέσποινα και μου λέγε πετάχτηκε μια Ρόδο.
2: Δηλαδή, αν ήμουν στη Ρόδο, θα φανταζόσουν ότι μπορεί.
1: Εσύ.
2: Εγώ, πολύ δραστήριος όπως με ξέρεις τώρα, 6 χρόνια έτσι. Έχω πάρει, το χορτοκοπτικό ή δεν ξέρω εγώ τι,
1: ναι.
2: Έχω πάρει το
1: ψαλίδι. Και βράδυ, ψαλίδι,
2: βράδυ ναι, και έχω κάτσει τώρα εκεί εγώ, ναι. Και κουρεύω τον καζόνι να γράψω love.
1: Και την επόμενη μέρα έχει και λες πόπο πολύ κουρασμένο, δεν κοιμήθηκα καθόλου.
2: Τόσο έχει και δεν το γράφω σε χαρτί εγώ εδώ μεταξύ.
1: Δεν κοιμήθηκε. Γιατί χάραζε το χλωτάπιτα γι' αυτό. Γι' αυτό δεν κοιμήθηκες, κατάλαβες.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
2: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
1: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
2: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού. Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
7: κόκκιπε,
5: κομπάνιο, team colleague,
8: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Στρακαστρούκες. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγγύα αγάπη. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων, 6 Ιουλίου, Δεάκιο Θέατρο, προπόληση more.com.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054

0: Max.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Ξύπνα με χαμόγελο. Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.

0: Ο Έρος Ραμαζότη, ο Άντζελο Ντιστέσο, ο Αλσόλε και ο Μάικλ Τζάκσον, Give in to me. Σημερινό ξεκίνημα πρωινό Τετάρτη. Τι μου βάλατε το Ιταλικό πρωί, πριν βάλαμε ένα Ισπανικό που μαθαίνω. 1η Ιουλίου. Καλώς ήρθατε, καλό μήνα, καλώς σας βρήκαμε λίγα λεπτά μετά τις 6.30.
1: Καλό μήνα, καλό τελευταίο μήνα. Πώς περνάει έτσι ο καιρός όμως, ρε φίλε, έτσι. Τώρα τι έχουν μείνει, 1, 2, 3, 4, 5 εβδομαδούλες.
0: Πέντε
1: εβδομαδούλες.
0: Αυτή που τρέχει. Τετάρτη, σήμερα ουσιαστικά πέρασε εβδομάδα.
1: Ναι. 4,5 εβδομάδες. Στην ουσία 2,5 εβδομάδες έχουν μείνει. Γιατί είπαμε δύο
0: τελευταίες. Τα έλεγαμε και χθες. Ουσιαστικά στην πραγματικότητα είναι η σημερινή εκπομπή. Αύριο και μεθαύριο και μετά τέλος.
1: Ναι, γεια σας. Μην το πούμε και από τώρα, γεια σας.
0: Εντάξει, μην το παρατραβήξουμε. Ας κάνουμε τρεις μέρες και μετά βλέπουμε.
1: Α, μπράβο, πάμε από την επόμενη.
0: Θα χαμηλώσουμε μετά ταχύτητες.
1: Έτσι κι αλλιώς.
0: Πώς μπαίνει το πλοίο όταν μπαίνει στο λιμάνι, δεν λέει κάνουμε μία διέλευση με χαμηλή ταχύτητα όταν μπαίνει, ρε παιδί μου, περνάει και από το Σούνιο και μπαίνει να πάει Πειραιά.
1: Ναι.
0: Ρίχνει μηχανές.
1: Ναι, και στην τελική να σου πω κάτι. Όλοι έτσι είμαστε στην ίδια κατάσταση. Έχω την εντύπωση ότι πάλι φέτος κάθε χρόνο και κάτι παίζει και καλύτερα.
0: Ναι.
1: Πάλι μιλάω με κόσμο και μου λένε θέλω να πάω σε μία παράλια ή σε ένα βουνό και να μην κάνω τίποτα.
0: Αυτό είναι το όνειρό όλων. Άσχετα να το κάνουμε κανένα χρόνο, αλλά.
1: Καλά, γιατί τι εννοείς, εγώ δεν το κάνω.
0: Λοιπόν. Εσένα σε ευνοούν οι συνθήκες. Εμένα δεν με ευνοούν.
1: Συνθήκες.
0: Θέλω να πω ότι.
1: Δημιουργούμε μόνοι μας.
0: Εγώ δεν μπορώ να.
1: Μόνοι μας δημιουργούμε.
0: Μα δεν μπορώ να έχω προσδοκίες. Εγώ είναι λάθος να λέω θέλω να πάω κάπου και να μην κάνω τίποτα, αφού ξέρω ότι δεν μπορώ να πάω κάπου και να μην κάνω τίποτα. Τι το λέω δηλαδή. Για να πω μετά δεν έκανα αυτό που ήθελα.
1: Όχι, ήσουν κλεισμένο, α πούμε, μέσα σου, αν θα κάνει παιδιά και μετά είπε. Ω, κάνω παιδιά και κάνουμε ζωάρα μετά. Έπρεπε να ενημερωθεί, αγάπη, πάρε ένα τηλεφωνάκι.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Μαρία Μαγδαλένα ακολουθεί, Στάθης Χριστοφορίδης και η Σάντρα λοιπόν έρχεται. Σε λίγο επιστρέφουμε για την άχρηστη πληροφορία της ημέρας και τα γεγονότα που ψηφίσαν σήμερα.

0: Alex Warren, Ordinary, πρωινό Τετάρτης, 1η Ιουλίου, πρώτο ημίωρο, easy breakfast, άχρηστη σε εισαγωγικά πληροφορία της ημέρας.
1: Και αυτή η άχρηστη πληροφορία της ημέρας θα σε αγγίξει πάρα πολύ.
0: Για πες.
1: Διότι φυσικά θα ταυτιστείς, ενώ θα κάνεις εικόνες παρόμοιες. Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1980,
0: ναι,
1: η ιατρική κοινότητα πίστευε, ναι, ότι τα βρέφη δεν αισθάνονται πόνο, λόγω του ανώριμου κεντρικού συστήματος. Αυτό τι σήμαινε? Ότι πολύ μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις, επεμβάσεων καρδιάς, εγκεφάλου, πραγματοποιούνταν συστηματικά σε μωρά χρησιμοποιώντας μόνο μυοχαλωτικά, όχι αναισθησία. Σοκ.
0: Και δέος.
1: Το 1986 με 87, μιλάμε για 1986 με 87.
0: Τα προλάβαμε, τα χρόνια του Αντρέα, παιδιά.
1: Ακριβώς. Ήταν, υπήρξε το σημείο Καμπής, όπου ξεκίνησε δημόσια και επαγγελματική κατακραυγή όταν μητέρες και νοσοκόμες κατέγραφαν παράνομα σε περιστατικά παράνομα, δηλαδή τα κατέγραφαν,
0: ναι,
1: περιστατικά,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Όπου
0: επεμβάσεων,
1: που κατέγραφαν και έβλεπαν ότι χρησιμοποιούσαν μόνο μυοχαλωτικά από το ιατρικό κατεστημένο κατά τη διάρκεια χειρουργικών επεμβάσεων σε βρέφη. Θεωρούσαν επίσης τις αντιδράσεις των μωρών κλάματα και όλα αυτά, βέβαια, γιατί καταλαβαίνεις τώρα να σου κάνουν εγχειρήσεις στην καρδιά βάζοντας μόνο μυοχαλωτικό.
0: Μου είναι πολύ δύσκολο.
1: Όσα απλά τα ανακλαστικά και όχι πραγματικές αντιδράσεις στον πόνο. Γίνανε και κάποιες μελέτες, μια μελέτη ορόσημο του 87, όπου έδειξε ότι τα μωρά τα οποία είχαν υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση χωρίς αναισθησία παρουσίασαν μαζικές, απειλητικές για τη ζωή αντιδράσεις, θέσεις και εκτοξεύσεις ορμονών στρες, και έτσι άλλαξαν.
0: Απίστευτο.
1: Τρελό, ε.
0: Απίστευτο.
1: Κυρίες και κύριοι!
0: Απίστευτο.
1: Ήταν η άχρηστη πληροφορία. Άχρηστη πληροφορία. Καθόλου άχρηστη πληροφορία τη Μαρία Κωνσταντάκη στον Ιζεν 97,5.
0: Αγίων Αναργύρων σήμερα. Γιορτάζουν ο Αργύρης, ο Κοσμάς, ο Δαμιανός κτλ. Σαν σήμερα το 1828 αρχίζει τη λειτουργία της η στρατιωτική σχολή Ευελπίδων, με την επωνυμία τότε Λόχος Ευελπίδων. Σαν σήμερα, το 1932, δύο μήνες μετά την τότε χρεοκοπία της Ελλάδας, διοργανώνεται συλλαλητήριο στο πεδίο του Άρεως ενάντια στις αυξήσεις των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος και του νερού τότε. Η χωροφυλακή επιτίθεται στους συγκεντρωμένους και αρχίζουν συγκρούσεις που επεκτείνονται σε όλη τη γύρω περιοχή. Σαν σήμερα, το 1944 είχαμε την σύνοδο του Bretton Woods, μετά πολυλογώ είναι η σύνοδος όπου αποφασίστηκε να συσταθούν δύο νέοι οργανισμοί που εμείς τους βιώσαμε πολύ καλά στο πετσί μας,
1: ναι,
0: τα χρόνια της κρίσης, το Δούνου του και η Παγκόσμια Τράπεζα.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Σαν σήμερα το 1979, και αυτό το βιώσαμε με την καλή έννοια, το ζήσαμε, το ευχαριστηθήκαμε, το σκίσαμε πραγματικά, η Sony λανσάρει στην Ιαπωνία το Walkman. Σαν σήμερα, το 1991, κυκλοφορεί η ταινία Terminator 2 Judgment Day με Arnold Schwarzenegger. Στο soundtrack αυτής της ταινίας ήταν και το You Could Be Mine, το Guns N' Roses, που τότε περιμέναμε το καινούργιο, το καινούργιο τους άλμπουμ και ξενυχτάγαμε. Τότε στο MTV, θυμάμαι, δηλαδή να ξενυχτάω, έπαιζε Headbangers Ball, η εκπομπή που έπαιζε τα πιο σκληρά. Και είχε πρεμιέρα το τραγούδι του συγκεκριμένο.
1: Και έτσι,
0: ξενυχτούσα, περίμενα να δει.
1: Τότε δεν σε πείραζε που ξενυχτούσε, τώρα σε πειράζει με τα παιδιά σου. Τι άνθρωπο.
0: Το 91, ρε παιδάκι μου και εγώ, ρε. Περίμενα να δω το You Could Be Mine και τότε το μεταξύ, ξέρεις. Το είδα, λέω Παναγία μου, είμαι φανατικό εγώ το Guns N' Roses. Λέω τι ήταν αυτό που είδα και μετά για να το ξαναδώ.
1: Ναι, ξαναπερίμενα.
0: Περίμενα άλλη μια εβδομάδα.
1: Μάλιστα.
0: Και αν το έπαιζε. Σαν σήμερα το 2015, ο Αλέξης Τσίπρας μας καλεί να ψηφίσουμε όχι στο δημοψήφισμα για να ενισχύσουμε την πραγματική, τη διαπραγματική προσπάθεια της κυβέρνησης κτλ. Γεννημένη σαν σήμερα το 1945 η Ντέμπι Χάρι, η τραγουδίστρια των Blondie. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Μάρλον Μπράντο το 2004. Αυτά, Maroon 5, This Love, και αμέσως μετά Λέξο, ελληνογκρεκόρα μας στο Easy Breakfast. I was

0: Η Maroon 5 λοιπόν και το This Love, πρωινό Τετάρτης, 1η Ιουλίου. Έτοιμοι να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο με το σημερινό Λέξο Ελληνό Γκρεκόραμα με τη Μαρία Κωνσταντάκη.
1: Και αναρωτιόμουν.
0: Μια στήλη, μάλλον, που επιμελείται και παρουσιάζει η Μαρία Κωνσταντάκη.
1: Ναι. Σωστό. Ναι. Δεν είναι απλώς η παρουσίαση.
0: Ναι, όχι.
1: Και αναρωτιόμουν, η λέξη Θεός. Από πού προκύπτει? Λοιπόν, προέρχεται από την αρχαία, λέει, Ινδοευρωπαϊκή ρίζα, τέλος πάντων, η οποία δήλωνε το ιερό και το θείο. Στην αρχαία ελληνική, ο τύπος εξελίχθηκε σε θέσιος και τελικά σε θεός. Όμως, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, έχουν προταθεί διάφορες ετυμολογικές συνδέσεις της λέξης με άλλα ρήματα που περιγράφουν τη φύση του θείου.
0: Μάλιστα.
1: Στον Πλάτωνα, ας πούμε, για παράδειγμα, σου λέει ότι το θεός έρχεται εκ του θέο. Το θέο, στα αρχαία ελληνικά, είναι τρέχο ορμό.
0: Μας.
1: Για ποιο λόγο ο Πλάτωνας συνδέει το Θεό με το τρέξιμο και με την ορμή?
0: Δεν δίνω εξετάσεις, δεν χρειάζεται να απαντήσω.
1: Γιατί υποδηλώνει, λέει, ότι οι πρώτοι θεοί ταυτίστηκαν με τα ουράνια σώματα που είναι σε διαρκή κίνηση. Μας. Στην πραγματικότητα, γιατί ο Θεός, η έννοια του Θεού, του θείου, είναι σε πολύ πιο υψηλή συχνότητα από εμάς. Μας. Τρέχει ορμά, έχει άλλη συχνότητα. Υπάρχει και από το εκτοθεώμε. Βλέπω, παρατηρώ. Αυτή είναι η εκδοχή του Ηρόδοτου και του Πλούταρχου. Θεός είναι αυτός που βλέπει και εφορεύει τα πάντα. Γι' αυτό το βλέπω, το θεώμε. Και υπάρχει και το εκ του τίθιμη, θέτο, που είναι αυτός που τακτοποιεί και κανονίζει τον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Τι ωραία, αρέσει.
0: Και υπάρχει και Δέρνα Στανίση, έχω κάνει θεό μια φορά εδώ. Που το πει και ωραία, Μαζονάκης μετά. Υπάρχει και αυτή. Δεν είναι. Δεν προέρχεται δηλαδή από εκεί. Αλλά θέλω να πω, το πήρε και το πήγε λίγο παρακάτω.
1: Ναι, βέβαια, πολύ παρακάτω. Μην το συζητάς. Να ήταν εδώ τώρα ο Πλούταρχος κιόλας. Που υπάρχει και Πλούταρχος τραγουδιστής. Δεν θα πάρω τον Ηρόδοτο. Θα λέγω Πλούταρχος, αμάν, τι κομματάρα είναι αυτή.
0: Εγώ να ξέρω, όση ώρα μιλάς με το που είπες Θεός, από μέσα μου τρώω. Έχω κάνει Θεό. Αυτό το ένα λεπτό, ένα μισή λεπτό πόσο είναι.
1: Δεν μπορούσε καψουρί, γιατί βλέπω ότι.
0: Μου αρέσει πολύ το τραγούδι αυτό. Αν και δεν είμαι του ρεπερτορίου αυτό. Είναι, ρε παιδί μου, έτσι. Έχει αυτά τα σκασίματα, τα κοψίματα και τα λοιπά. Έχω τα live, ειδικά η live εκτέλεση. Είναι powerful.
1: Ναι, ταυτόχρονα εσύ κάνεις και στο μυαλό σου πώς
0: φωτίζει. Παίζω, ναι, φυσικά παίζω. Συμμετέχω κι εγώ στην ορχήστρα.
1: Ωραία.
0: Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Και εδώ δεν συμμετείχες.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
3: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast. Κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου? Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος? Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7:20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
5: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7:20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
4: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
5: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
8: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
9: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
10: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
11: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
10: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
11: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
10: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
11: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
10: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
11: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
13: 3 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Προπόληση more.com.
14: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
15: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
16: Αμέ.
15: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
16: Αμέ.
15: Θα έρθεις από μένα.
16: Αμέ.
15: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
16: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
18: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπολού, συναγερμό σήμανε στις αρχές χθες το μεσημέρι μετά την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ακολούθησε επιχείρηση διάσωσης της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ με εκπαιδευμένους σκύλους για τον εντοπισμό τυχών εγκλωβισμένων. Τελικά τέπτα διαμερίσματα αποδείχθηκε πως ήταν άδεια φόλια ενοικίδωσαν σήμεια ζωής. Οι αρχές προχώρησαν σε 5 συλλήψεις. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών για σήμερα, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς σε συνολικά 7 περιοχές της χώρας, γεγονός που θέτει σε αυξημένη ετοιμότητα τις αρμόδιες αρχές και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τους πολίτες. Από σήμερα, 1η Ιουλίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει δασμούς 3 ευρώ στα μικρά δέματα που εισάγονται στις 27 χώρες μέλη. Θα ισχύει για δέματα αξίας μικρότερες των 150 ευρώ που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία συνήθως αγοράζονται ηλεκτρονικά και μέχρι σήμερα εξαιρούνταν από όλους τους δασμούς. Στην κήρυξη 24 ώρες απεργίας στα πλοία που αποπλέουν από το λιμάνι της Ραφίνας προχωράει η Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών την προσεχή Παρασκευή 3 Ιουλίου. Να καταστρέψουν τις υποδομές του κινήματος Χεσμπολάχ στο νότιο Λίβανο, ζήτησε με διαταγή του ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, επισκεπτόμενος Ισραηλινά στρατεύματα στο νότιο Λίβανο.
19: Easy Sports.
18: Η Νορβηγία πέρασε στους 16 του Μουντιέλ αφού διαμόρφωσε το τελικό 2-1 επί της ακτής ελεφαντοστού στο Ντάλλας. Η Γαλλία ανήκει σε 3-0 τη Σουηδία και προκρίθηκε στη φάση των 16.
19: Easy weather.
18: Γενικά έθρος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα δύο ρεύματα τη λεωφόρου Κηφισού έχουμε κίνηση σε άνοδο και κάθοδο μεταξύ Λένορμαν και Αχαρνών. Στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρου Αθηνών από το δάσο Χαϊδαρίου προ τη λίμνη Κομονδούρου και στου δρόμου γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο, δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα προβλήματα. Νεότερα για την κίνηση σε 30 λεπτά μετά το break των 7.30. Σε λίγο βεβαίω θα επιστρέψουμε με τα θέματα τη επικαιρότητα.

0: Gloria Gaynor, I Will Survive, 7 και 11 πρώτα λεπτά. Easy Breakfast, πρωινό Τετάρτης με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη, 1η Ιουλίου. Τα θέματα της επικαιρότητας, τα δύο βασικά. Τα βλέμματα είναι στραμμένα φυσικά στο Ρεόκα, στο Θεσσαλονίκη και στα Πετράλωνα, με τη φωτιά από τη μία πλευρά και τα δύο θύματα που είχαμε εκεί και με την κατάρρευση της πολυκατοικίας από την άλλη πλευρά εδώ, και ευτυχώς δεν είχαμε θύματα στην Αθήνα.
1: Ευτυχώς.
0: Αυτά είναι τα βασικά θέματα επικαιρότητας. Καλά, τα της φωτιάς δεν έχουμε να πούμε κάτι ιδιαίτερο. Συζητάγαμε όμως εκτός αέρα αυτά τα ωραία που μου είπες σχετικά με τα Πετράλωνα.
1: Ναι.
0: Και με την μία απάντηση που έλαβε
1: η μητέρα μιας που διέμενε εκεί πέρα στο σπίτι. Τέλος πάντων, καταρχάς, εντάξει, η ιστορία είναι λίγο περίεργη, παιδί μου, γιατί γενικώς βλέπανε οι ένικοι, υπήρχε μια ανησυχία και ρωτάγανε τι γίνεται με αυτό το πράγμα. Η μητέρα λοιπόν κάποιας ενοικιάστριας που ζούσαν εκεί πέρα είπε, αγόρι μου, μου είπε στον τεχνικό, βλέπετε γέρνει λίγο, γιατί είχε πάρει μια κλίση 14 μοίρες. Και του λέει και ο πύργος, μην ανησυχείτε κυρία μου, και η πίζα γέρνει, αλλά δεν έχει πέσει.
0: Άρα συνέκρινε τον εαυτό του με έναν αρχιτέκτον ο οποίος έκανε στραβά τη δουλειά του. Ναι.
1: Την προηγούμενη νύχτα είναι και αναφέρουν ότι άκουγαν κρότους από το κτίριο. Την ίδια ώρα, μια άλλη μαρτυρία που μένει να επιβεβαιωθεί, αναφέρει πως ο μηχανικός φέρεται να χτυπούσε τα κουδούνια προειδοποιώντας τους κατοικούς να εγκαταλείψουν άμεσα διαμέρισματα, λέγοντας πως κάτι κακό συμβαίνει. Σύμφωνα με νέες αποκαλύψεις, περίπου 15 μέρες πριν την κατάρρευση, είχαν γίνει συστάσεις από τεχνικούς προς τους υπεύθυνους της γειτονικής οικοδομής να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα ενίσχυσης, καθώς υπήρχε κίνδυνος υποχώρησης. Είχαν προτείνει, λέει κιόλας, την εφαρμογή εκτοξευόμενου σκυροδέματος για τη σταθεροποίηση. Παρέμβαση όμως η οποία δεν πραγματοποιήθηκε γιατί είχε υψηλό κόστος. Ακριβώς. Και λέει τώρα, σύμφωνα με το μέχρι τώρα πληροφορίες, το νέο κτίριο απαιτούσε βαθιά θεμελίωση 5 έως 6 μέτρων, ενώ η άλλη πολυκατοικία του 70 είχε θεμελιωθεί σε πολύ μικρότερο βάθος, περίπου 1 μέτρου, πάνω σε έδαφος που χαρακτηρίζεται γεωτεχνικά ευάλωτο.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνεις τώρα από πού να το πιάσει και από πού να το.
0: Και καταλαβαίνεις ότι αυτή
1: είναι η.
0: 5 συλλήψεις.
1: Ο υπεύθυνος οικοδομής, ο ιδιοκτήτης οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και δύο εργάτες. Ναι. Και στην πραγματικότητα οι άνθρωποι αυτοί τις πολυκατοικίες δεν έχουν που να μείνουν.
0: Αυτό λέγαμε και εκτός. Ότι εφόσον δεν είχαμε θύματα, έτσι. Και εφόσον δεν είχαμε θύματα, περνάμε στην επόμενη κουβέντα. Ότι αυτοί οι άνθρωποι τώρα χάσαν τα σπίτια τους. Άκουσα το Δήμος Αθηναίων προσφέρθηκε να δώσει κάποια σπίτια προφανώς για να μείνουν οι άνθρωποι μέχρι να δουν τι θα γίνει. Αλλά τώρα μιλάμε ότι δεν θα βρουν καμία άκρη για να μπορέσουν να ξαναφτιάξουν τα σπίτια ή να αποκαταστήσουν το σπίτι το οποίο είχαν φτιάξει. Δηλαδή δεν έχουν σπίτι και πιθανόν να μην αποκτήσουν σπίτι.
1: Εδώ τώρα άνθρωποι από φυσικές καταστροφές, από πλημμύρες, από φωτιές, μετά από χρόνια προσπαθούν να ορθοποδήσουν, που παίρνουν και κάποια επιδόματα. Δεν το συζητώ. Για εμάς που θεωρούμε δεδομένο ότι έχουμε το σπίτι μας, αυτό άμα το σκεφτείς είναι μια τεράστια καταστροφή. Εγώ από την άλλη πλευρά θα σου πω ότι όλοι αυτοί τώρα ο υπεύθυνος οικοδομής, ο εργολάβος οικοδομών και κάτι τέτοια δεν πρέπει να τους αφαιρεθεί η άδεια. Καλά, εγώ δοκιμάζω και φυλακή. Αλλά δεν το συζητώ. Ναι, ρε φίλε, όπως σε άλλες χώρες. Όπως σε άλλες χώρες. Γιατί πας, ξέρω εγώ, σε κάτι πολύ σεισμογενείς χώρες και λες, α, κοίτα να δεις, δεν έχει πέσει κανένα κτίριο. Γιατί υπήρχε ένα προηγούμενο με κτίρια που είχαν πέσει και τους μπαγλαρώσανε. Εγώ δεν σου λέω να τους βάλεις μέσα ισόβια 25 χρόνια. Αλλά αν μη τι άλλο, δεν πρέπει να τους πάρεις τις άδειες.
0: Αυτό δεδομένο.
1: Δεδομένο.
0: Εννοώ ότι συμφωνώ μαζί σου με αυτή την έννοια. Εν τω μεταξύ, στην περιοχή μας εκεί είχαμε έναν άλλο περιστατικό που σκάβανε μία πολυκατοικία. Δεν το είχα δει εγώ. Μου το είπε ένας φίλος και γείτονας, όπου σκάψαν την πολυκατοικία δίπλα, έτσι. Και ξέρεις, όπως σε πολλές περιπτώσεις στην Ελλάδα, ο ένας τείχος είναι κολλητά με τον άλλο τείχο.
1: Ναι, μεσοτυχία.
0: Η διπλανή λοιπόν πολυκατοικία, η κανονική, αυτή που υπήρχε δηλαδή, πήρε μία πολύ μικρή κλίση.
1: Α, πήρε και αυτή.
0: Αυτή τη στιγμή είναι εγκαταλειμμένο όλο το κτίριο. Φύγανε όλοι εκτός από τον πρώτο όροφο, ο οποίος δεν φεύγει με τίποτα. Έχουν βάλει κάτι τσιμεντόβεργες τεράστιες και κρατάνε ουσιαστικά το κτίριο μέχρι να δουν τι ακριβώς θα γίνει. Θέλω να πω ότι αυτό κατέρευσε. Ένα που κατέρευσε και ένα που εγώ έχω στη γειτονιά μου, φαντάζομαι ότι υπάρχουν πολλές παρόμοιες περιπτώσεις που
1: σίγουρα
0: συμβαίνουν μικροπράγματα.
1: Γιατί
0: όχι σε αυτή την έκταση,
1: και την εποχή
0: αλλά
1: της ανοικοδόμησης εκεί πέρα στα 70's που άρχισαν να χτίζονται τα πάντα. Μάλλον και αυτά δεν έγιναν με τους καλύτερους τεχνικούς ελέγχους.
0: Τουλάχιστον δεν είχαμε θύματα. Τουλάχιστον στην περίπτωση των Πετραλώνων. Τώρα από εκεί και πέρα, στα αθλητικά, να πούμε ότι αυτή την ώρα για όσους ασχολείστε. Α, τελείωσε ο αγώνας. Με Μεξικό, Εκουαδόρ κέρδισε το Μεξικό 2-0. Για να πάμε και λίγο στα του Μουντιάλ. Σήμερα παίζει ο Στέφανος Τσιτσιπάς με τον Νόβακ Τζόκοβιτς το μεσημέρι για το δεύτερο γύρο του Wimbledon.
1: Πέρασε
0: και η Σάκαρη. Αέρα. Και πέρασε και αυτή λοιπόν στο δεύτερο γύρο του τουρνουά. Επίσης, να πω τώρα, διάβασα ότι πέθανε ο Μιχάλης Μόσιος, ο ηθοποιός, ο Ταμτάκος.
1: Έλα ρε.
0: Ναι, σε ηλικία 79 ετών. Το αναφέρουμε γι' αυτό. Αυτά χοντρικά. Πάμε για Κριστίνα Αγγιλέρα και τα υπόλοιπα σε λίγο.

0: Next Summer, Νταμιάνο Νταβίτ στο Easy Breakfast.
1: Σε άλλα νέα, φέτος ήταν η πρώτη φορά που δεν μου ήρθε επιστροφή από το φυσικό αέριο. Γιατί συνήθως προφανώς μου χρέωναν περισσότερο, παιδί μου, και επιστρεφόντουσαν τα χρήματα. Δηλαδή, σου ερχόταν ένα πιστωτικό λογαριασμό 160, ας πούμε, και μετά τα φερούσαν από εκεί. Φέτος 9.21, γεια σας. Ενώ είχα πληρώσει και το προηγούμενο, ξέρω εγώ, 50, αλλά 60, 70 ευρώ.
0: Ναι, και περίμενες επιστροφή.
1: Περίμενε επιστροφή.
0: Πιστωτικό.
1: Ναι, ναι, εσύ.
0: Δεν σου ήρθε. Εγώ τίποτα. Τώρα κοιτάξτε τι κάνει, τώρα ρωτάει στον αέρα από ενδιαφέρον. Εκτός. Τι έχει κάνει. Κάθε μέρα με ρωτάει, όχι από ενδιαφέρον, επίτηδες για να μου την επιδώσει. Αν πήρα το επίδομα των 150 ευρώ, ναι. 300 δηλαδή για κάθε παιδί, που αναμενόταν να γίνουν οι πληρωμές μέχρι χθες 30 του μήνα. Και το ρωτάει κάθε μέρα.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Καλά από ενδιαφέρον. Ενώ στην πραγματικότητα θέλει να με χλεβάσει και να με κοροϊδεύσει. Όχι, δεν το πήρα.
1: Μήπως δεν τα έχετε δηλώσει τα παιδιά.
0: Διάβασα λοιπόν τώρα εδώ.
1: Ναι.
0: Έκτακτη ενίσχυση στο πρώτο θέμα. Ποιοι και γιατί δεν πήραν τα χρήματα που περίμεναν. Νέες διευκρινήσεις στις ΑΔΕ. Και λέει μεταξύ άλλων, ειδικά για τα παιδιά που γεννήθηκαν 25 και 26, όπως το δεύτερο το δικό μου, ενδεχομένως η εξέταση της καταβολής να πραγματοποιηθεί στις 31 Αυγούστου.
1: Και άρα περίμενα.
0: Το πρώτο, άμα παίρνει το πρώτο και δεν έπαιρνε το δεύτερο ή θέλει επανεξέταση, σου λέει μην τα βάλουμε. Μην παρεξηγηθεί το ένα παιδί, πάει διακοπές, το άλλο μείνει σπίτι, ας πούμε. Τα βάλουμε όλα μαζί μέχρι 31 Αυγούστου.
1: Μεταξύ των άλλων, δεν που έλεγε. Το πρώτο ήταν τα εισοδηματικά κριτήρια.
0: Λέει, μπορεί, ναι, να δεν πληρώνεται τα εισοδηματικά κριτήρια. Μετά λέει από κάτω, δεν εμφανίζεται εξαρτώμενο τέκνο στη δήλωση Ε1 που ελήφθη υπόψη. Ή έχει δηλωθεί λάθος IBAN. Ή υπάρχουν ασυνέπειες στα στοιχεία του τέκνου. Θέλω να πω, πέρα από τα εισοδηματικά.
1: Οπότε θα περιμένουμε 31 Αυγούστου.
0: Όχι, 31 Αυγούστου θα περιμένουμε.
1: Άρα 1η Σεπτέμβρη που θα είμαστε εδώ. 31 Αυγούστου θα είμαστε εδώ πέρα πίσω. Ωραία. Θα σε ρωτήσω.
0: Να με ρωτήσεις.
1: Τι έγινε.
0: Και στη γιορτή σου 15 Αυγούστου, άμα σου στείλω χρόνια πολλά, απάντησε μου ευχαριστώ. Τι έγινε. Θέλω να πω, ρώτα και
1: εσύ. Άμα μου στείλει χρόνια πολλά, πάει να πει το πήρε. Γιατί
0: ωραία, θα το κάνουμε έτσι. Αν λοιπόν δει μήνυμα χρόνια πολλά 15 Αυγούστου, σημαίνει ότι πήρα το επίδομα.
1: Αχ, Παναγίτσα μου, ωραία τα πράγματα.
0: Όπως...
1: Αν δω την τρίτη μεγαλύτερη γιορτή τη Χριστιανοσύνη, αν δεν δω μήνυμα χρόνια πολλά, ναι. Πάει να πει.
0: Δεν πάνε καλά τα πράγματα. Λοιπόν, ωραία το λέει η Ρίθα Φράγκλιν. I say little prayer. Τώρα θα κάνω.
1: Μπράβο.
0: Θα λέμε την προσευχή μας και θα περιμένουμε. Κομματάρα είναι αυτή.
1: Είναι.

0: Η προσευχή. Η Αρίθα Φράγκλιν, I say a little prayer, για να ολοκληρώσουμε μουσικά και αυτό το ημίωρο στο Easy Breakfast.
1: Εν τω μεταξύ, πάω χθες στην καλλιστενική, που ως γνωστόν έχω πάθει μονή και πηγαίνω 3 φορές την εβδομάδα και μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Okay.
1: Και εκεί που μιλάω με τον προπονητή, τι μου λέει? Ηλεκτρολίτες πίνεις? Του λέω όχι καλά, του λέω, αλλά πίνω νεράκι. Μου λέει τι σχέση έχει μου κάνει το ένα με το άλλο, πώς θα μπει στο κύτταρο? Και λέω, κοίτα, πόσο σημαντικό είναι, γιατί μου λέει ηλεκτρολίτες, πρέπει οπωσδήποτε ηλεκτρολίτες. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, εμείς έχουμε πρόταση για το κομμάτι αυτό, για την ενυδάτωση που χρειάζεσαι για να φροντίσεις πραγματικά τον εαυτό σου και τον οργανισμό σου, ειδικά όταν η ζέστη σε εξαντλεί. Drexo Light Plus με γεύση raspberry και βιταμίνη B12. Ακριβώς η επιλογή που χρειάζεσαι, προσφέρει αναπλήρωση υγρών και ηλεκτρολιτών, ενώ η βιταμίνη B12 συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του μεταβολισμού και στη μείωση της κόπωσης. Μοναδική γεύση, ευχάριστα δροσερή εμπειρία, ιδανικό για ζεστές μέρες μετά από δραστηριότητα ή όταν απλώς χρειάζεσαι μια γρήγορη τόνωση. Και υπάρχει και lemon, υπάρχει και orange μάλλον θα πάρω εγώ, ναι, θα δοκιμάσω, θα ξεκινήσω με orange. Ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σου καθημερινότητα όποια και είναι η στιγμή. Εγώ δεν το ήξερα αυτό με τους ηλεκτρολίτες, ότι είναι τόσο σημαντικό. Το είχα αντιμετωπίσει τότε στο μαραθώνιο της Μαρίας, που ταυτόχρονα με το νερό με μπουκώνωνε και με ηλεκτρολίτες. Λέει και είχα έναν άνθρωπο, είναι για μέσα στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Θες με 50 ευρώ το μήνα να άρχισε να μου δίνεις ηλεκτρολίτες?
0: Δεν ξέρω τι θα κάνω μετά, άκουσα τα 50 ευρώ το μήνα. Πάρτε και αυτό μέσα στον κορβάνα.
1: Γιατί ξέρεις τι έγινε? Να τους πάρω εγώ, θα πάω να πάρω. Το orange είπαμε θα πάρω. Αλλά το θέμα είναι να το θυμάμαι να μου τους δίνει κάποιος.
0: Ναι, ναι.
1: Με 50 ευρουλάκια. Ή έστω να μου στέλνει ένα μήνυμα από μακριά.
0: Από τηλεργασία μπορώ να κάνω.
1: Βέβαια.
0: Άμα μπορώ να κάνω τηλεργασία, εντάξει, μια χαρά. Επιστρέφουμε σε λίγο με τα νεότερα για την κίνηση και τη σημερινή εύκολη ερώτηση.

0: Είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει.
2: Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Press Start Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ P5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
4: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
5: για την τέλεια. Μαστιχωτή υφή.
3: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
6: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
7: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
8: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
10: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
11: Αγαπημένο μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
12: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και αγάθη. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
13: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Δεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
14: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

Και με το Insurance Market, το οποίο είναι εδώ για να κάνει την ασφάλιση απλή, για να έχετε ένα πράγμα λιγότερο να σας δυσκολεύει και κάτι παραπάνω, γιατί μπαίνεις τώρα στο Insurance Market και εκτός από το ότι βρίσκεις εύκολα την ασφάλεια που σου ταιριάζει, μπαίνεις αυτόματα και σε κλήρωση για 15.000 ευρώ για διακοπές, για λογαριασμούς, για ψώνια, για ό,τι χρειάζεσαι και για να αγχώνεσαι λιγότερο. Insurance Market 15 χρόνια κάνει την ασφάλιση απλή και φυσικά να πούμε ότι δεν απαιτείται η αγορά συμβολέου για να συμμετάσχεις στο

0: διαγωνισμό με έπαθλο 15.000 ευρώ, ως ακριβώς και τα χρόνια που υπάρχει το Insurance Market. Λοιπόν, κίνηση. Στον Κηφισό έχουμε μποτιλιάρισμα στην άνοδο, από τα Κτέλ και πάνω προς την Αχαρνών, στην κάθοδο από το ύψος της Αττικής Οδού μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών. Στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στο ύψος του κόμβου της Λεωφόρου Κηφισού με κατεύθυνση τη Λεωφόρο Ηρακλείου. Η άνοδος της Αρδιτού στο κέντρο και της Βασιλείου Κωνσταντίνου είναι επίσης επιβαρημένη, όπως και η Συγκρού από τη Λαγομιτζή προς το κέντρο της Αθήνας, όπως και ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα. Το ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου πριν τα διηληστήρια και η Μικράς Ασίας από το Νέο Φάληρο προς τον Πειραιά είναι τα κυριότερα σημεία με κίνηση αυτήν την ώρα. Συν τη Μεσογείο στην κάθοδο, στο ύψος του Χολαργού έχουμε και εκεί μικροκαθυστερήσεις. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το δελτίο των 8.
1: Τι έρχεται, πουλάκια μου, αρχή του μήνα και Τετάρτη, μεσοβδόμαδα, η εύκολη ερώτηση είναι ότι η συνήθεια που έγινε λατρεία.
0: Λατρεία έγινε.
1: Βέβαια δεν έχει γίνει λατρεία.
0: Ναι, βέβαια έγινε λατρεία.
1: Την αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Και στις μετρήσεις πάει πάρα πολύ καλά. Αμάρεστα, μην πω μια καλή
0: κουβέντα. Όταν ακούω κοπλιμέντα, χάνω τον ήρμό μου.
1: Δεν μπορώ. Είμαι ψυχολόγο.
0: Είμαι ταπεινός γι' αυτό.
1: Είμαι ψυχίατρο.
0: Απλώς είμαι ταπεινός, δεν χρειάζεται ιατρική επιστήμη.
1: Α, μάλιστα, οκ, είσαι ταπεινός.
0: Είναι ο χαρακτήρας μου.
1: Έρχεται λοιπόν η εύκολη ερώτηση Νότ, που ξαναείπα κιόλας ότι θα υπάρξουν μεγάλες αλλαγές την επόμενη χρονιά σχέση με αυτό, γι' αυτό. Συγκεντρωθείτε, προλάβετε την.
0: Αν ήταν να πάτε αλλού, μείνετε εδώ γιατί θα έχουμε μεγάλες αλλαγές.
1: Μάλιστα.
0: Τεκτονικές.

0: Bad Habits, ο Ed Sheeran στο Easy Breakfast, 8 παρατέταρτο πρωινό Τετάρτης. Πάλι αργήσαμε, Μαρία, πάλι αργήσαμε.
1: Εύκολη ερώτηση. Not.
0: Εύκολη ερώτηση, not. Η οποία χθες έλεγε ότι ένας στους τέσσερις γονείς θα ήθελε τα παιδιά του να συνεχίσουν να πηγαίνουν εκεί, να το έχουν συνήθειες. Σωστή απάντηση που βρήκατε ήταν δανειστική βιβλιοθήκη και παζάρια βιβλίου και εκθέσεις βιβλίου. Τέσσερις στους δέκα γονείς, σχεδόν τέσσερις στους δέκα γονείς, κάποια στιγμή έχουν αποκαλέσει έτσι το παιδί τους.
2: Σε έξαρση με τους γονείς ο Στάθης Χριστοφορίδης, γιατί βλέπει σε ένα μήνα να είναι 24/7, 24 ώρες το 24 με το παιδάκι του, οπότε σου λέει ας προετοιμάσαι το ψυχολογικά. 6 στους 10.
0: 4 στους 10 γονείς κάποια στιγμή έχουν έτσι ένα με αυτό το παρατσούκλι, ας το πούμε, έχουν αποκαλέσει έτσι το παιδί τους σίγουρα κάποια στιγμή. Ναι, βεβαίως και εγώ.
2: Κάποια.
0: Όχι,
2: όχι, δεν το λέω κάποια.
0: Όχι, το λέω κάποια.
2: Α, ναι.
0: Αλλά δεν είναι κάποια.
2: Okay,
0: 6-9-81-972-972 το Viber για τα μηνύματά σας. 6-9-81-972-972. Γονείς πάρτε φωτιά. Διεκδικείτε μεταξύ άλλων με τα μηνύματά σας και τα τρία βιβλία των εκδόσεων Διόπτρα για ένα νικητή ή μία νικήτρια μετά από κλήρωση.
2: Τρία θρίλερ γεμάτα ανατροπές. Σκοτεινά μυστικά. Η πλοκή εκτινάσεται μέχρι το τελευταίο λεπτό. Δεν σε αφήνει να το πάρεις. Δεν σε αφήνει να πάει ανάσα. Δεν σε αφήνει να το αφήσει κάτω στο κομωδίνο και έχει να ξυπνήσει την επόμενη μέρα το πρωί. Αχ, τι συνέβη εκείνη τη νύχτα. Το Nicky Friends, ο βομβιστής του Samuel Bjork και στη φωτιά του Matthew Arlets. Για τον βομβιστή δεν έχω μιλήσει. Ένας βομβιστής τρομοκρατεί το Όσλο. Μετά από μια περίοδο σχετικής ηρεμίας, η Holger Munch και Mia Kruger καλούνται να αναλάβουν ξανά δράση. Μιλάμε για αυτό το αγαπημένο δίδυμο ηρώων. Ένας αγώνας δρόμου ενάντια στον χρόνο ξεκινά, καθώς οι detective προσπαθούν να σταματήσουν τον βομβιστή πριν χαθούν περισσότερες ζωές. Συγγραφέας του best seller Παγωμένος Άγγελος, το έκτο μέρος στη σειρά Holger Moon και Mia Kruger. Και μου αρέσει πολύ, ρε παιδί μου, όταν πώς το λένε οι αστυνομικοί είναι ζευγάρια και είναι άντρες γυναίκα. Μ' αρέσει γιατί ξέρεις, υποβόσκηκε ένα έτσι κάπως φλερτ. Ναι. Δεν ξέρω τώρα συγκεκριμένη περίπτωση, αλλά γενικά, ρε παιδί μου, το βλέπεις και στην τηλεόραση. Mm-hmm. Είναι ωραίο, είναι ωραίο. Και γενικά είναι ωραία τα ντουέτα. 2, 3. Τι πηγαίνει μόνο σαν την καλαμιά στον κάμπο, αστυνομικό πράγμα. Θα την πατήσει.
0: Τα ντουέτα, 2, 3.
2: Τα ντουέτα ή 2 ή μετά τρία ή τα κουαρτέτα. Εντάξει.
0: 4 στους 10 γονείς έχουν αποκαλέσει κάποια στιγμή έτσι το παιδί τους.
2: Διόπτρα.gr το site για περισσότερες πληροφορίες.
0: 6-9-81-972-972. Διάδοχος που έχετε στείλει εδώ. Τέρας, μπουμπού, πουλάκι, μπιζουδάκι.
2: Α, όλα λέω την κόλφα εγώ εντωμεταξύ.
0: Βάσανο. Κακομαθημένο. Κάτι άλλο που δεν μπορώ να τα πω στον αέρα.
2: Α.
0: Σπλάχνο μου. Ιδιοφυΐα. Μάλιστα, ναι. Μεγάλε. Ωραία, μια χαρά. Αϊνστάιν. Ζαβολιάρικο. 6-9-81-972-972. Προς το παρόν δεν έχουμε σωστή απάντηση.
2: Τα πικάντικα τα έχεις κρατήσει, φαντάζομαι.
0: Ναι, ναι, ναι, τα έχω.
2: Το ζαβολιάρικο, ποιος έχει πει το παιδί του ζαβολιάρικο. Έλα εδώ, βρε ζαβολιάρικο.
0: 6-9-81-972-972. Η απάντηση 10-5 στον αέρα του Easy Breakfast και μετά τις 10 στον Instagram λογαριασμό του Easy 97,2 με story όπως πάντα με την απάντησή της. Summer Wine για τη συνέχεια. Βίλε Βάλλον, Νατάλια Βελών, πρωινό Τετάρτης, Easy 97,2, Easy Breakfast.

0: Ville Valo και Natalia Velon, Summer Wine, πρωινό Τετάρτη, Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χρυστοφορίδη. Με τη Μαρία Κωνσταντάκη, η οποία προχώρησε σε μια νέα αγορά, η οποία πάντα ρωτάει εκτός αέρα. Έχεις ακούσει για τα φυτά που πιτσιλάνε για σκυλιά, παράδειγμα, λέω την τελευταία αγορά, γιατί ήρθε σήμερα ένα πακετάκι, έτσι. Έχεις ακούσει ότι υπάρχει ένα application με το οποίο κάνεις face yoga και το πρόσωπό σου παίρνει. Αυτά όλα αγοράζονται. Και σήμερα με ρωτάει, έχεις ακούσει για το grader πιάτο? Εν τω μεταξύ, grader, εγώ το μια στο μυαλό μου. Πάει το grader που είναι ένα τεράστιο όχημα για χωματουργικές εργασίες.
1: Εντάξει, και αυτό τι αντίστοιχε κουζινικέ.
0: Όχι, λέω, δεν έχω ακούσει για το grader πιάτο. Τι είναι το grader? Και μου λέει αυτό, έλα μωρέ. Τα λέει εν τω μεταξύ, λες και κυκλοφορούν δίπλα μας. Έλα μωρέ, αυτό που έχει μέσα δοντάκια και αντί να χρησιμοποιεί.
1: Κεραμικό.
0: Ναι, κεραμικό. Και κάτω-κάτω έχει δοντάκια στη μέση. Ναι. Αντί να χρησιμοποιεί τον drift για την ντομάτα, α πούμε, βάζει την ντομάτα μέσα στο πιάτο.
1: Μπορεί να κάνει πουρέ, πατάτα. Όλο αυτό το πράγμα.
0: Το οποίο το αγόρασα από το Μουσταφά, από πού το πήρες?
1: Από το Μουσταφά το πήρα.
0: Από το Μουσταφά, από την Τουρκία.
1: Από την Τουρκία.
0: Το grader πιάτο. Και εγώ μαθαίνω κι εγώ τώρα δίπλα της, εντάξει.
1: Να σου πω κάτι, πλέον τα χρήματα που επενδύω είναι...
0: Που επενδύεις...
1: Ναι. Δεν είναι σε ρούχα, δεν είναι σε καλλιτικά, σε τέτοια πράγματα.
0: Σε εμπειρίες.
1: Είναι σε πράγματα. Να, ας πούμε τώρα το σκυλάκι μου με τα δύο λουλουδάκια αυτά. Θα είναι πάρα πολύ χαρούμενο. Διότι το συνδέεις με το λάστιχο. Mm. Επειδή έχει έναν πολύ ελαφρύ. Πετάγεται αυτό αφού τη αρέσουν πάρα πολύ τα φωτιστικά και του Χαριδούκα και του Χαρδαλιά. Αφού τη αρέσουν τα φωτιστικά. Ενώ του εθνικού κήπου και τη περιφέρεια. Στο πάρκο. Οπότε λέω, γιατί να μην τη πάρω και να χαλάσει του Χαριδούκα και του Χαρδαλιά το φωτιστικό.
0: Το grader πιάτο.
1: Το grader πιάτο λοιπόν, επειδή εγώ αλέθω μικρές ποσότητες της γκόλφος σε λαχανικά, ας πούμε, γιατί δεν τρώει μεγάλη ποσότητα λαχανικών.
0: Και ο τρίφτης δεν κόβει μικρές ποσότητες. Λέει πάνω ο τρίφτης την ούγια γράφει από μισό κιλό και πάνω, ε.
1: Ναι, δεν είναι ο τρίφτης όμως, δεν θα κάνει το καρότο έτσι.
0: Όπως το grader πιάτο.
1: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Και επίσης είναι ένα πολύ ωραίο πιάτο που μπορείς να το χρησιμοποιείς για διάφορα πράγματα.
0: Όπως.
1: Ενώ ότι και αισθητικά είναι. Δηλαδή, ο Μουσταφάς το στέλνει και με βάση. Εγώ θα το βάλω.
0: Θα το στολίσει.
1: Δεν θα το βάλω με βάση, αλλά μπορεί και να μ' αρέσει και να το βάλω με βάση. Τέλος πάντων, για εσένα που έχεις παιδί, ας πούμε, για τα παιδιά, για τις παιδικές τροφές, είναι ιδανικό.
0: Ιδανικό είναι.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί δεν πήρες δύο από τον Μουσταφά να μου κάνεις δώρα για τα παιδιά. Πόσο κάνει? Πες ρε, πόσο κάνει. Πες τώρα, πόσο κάνει. Πες πόσο κάνει το ένα grater πιάτο.
1: Τίποτα, 17 ευρώ έκανε.
0: 17 ευρώ έκανε το ένα grater πιάτο.
1: Αφού είναι κεραμικό, χειροποίητο. Όλα αυτά πάνω κάτω, άμα τα βρεις και εδώ στην Ελλάδα, τόσο, το πιο φθηνότητα το Μουσταφά. Αλλά είναι και τα μεταφορικά. Αλλά έξι. Εντάξει, τώρα τι να κάνεις, να μην το πάρω. Ο Μουσταφά είχε πάρα πολύ καλές κριτικές.
0: Να μην το πάρεις.
1: Τι θέλεις, ρε Στάθη, ό,τι αγορές κάνω να σου δίνω τα λεφτά.
0: Α, τα grater πιάτα λέει είναι αρχαία ελληνικά, δεν κάνω λάθος, λέει εδώ η φίλη μας Κατερίνα.
1: Πολύ πιθανό.
0: Από το μινωικό πολιτισμό.
1: Ναι, αρχαία ελληνικά δεν είναι από το μινωικό. Οι μινωίτες δεν ήταν Έλληνες, αλλά ήταν κάπου στην Ελλάδα. Ναι.
0: Καλά, υπάρχει το μούλτι, ναι, καλά. Προφανώς, παιδί, υπάρχει.
1: Το μούλτι, ναι, αλλά είναι για μεγαλύτερες ποσότητες. Τώρα, να βάλω 90 γραμμάρια και να το.
0: Όχι, παιδί μου, καλά έκανες για άλλη μία φορά, έκανες μία σωστή επιλογή. Θα κάνεις τη ζωή σου πιο εύκολη. 17 ευρώ τώρα τι είναι μπροστά στην ευκολία του να τρίβεις τα καρότα της γκόλφος, ας πούμε, μέσα στο πιάτο.
1: Να το παίρνεις επί τόπου και να το βάζεις κατευθείαν. Τίποτα, ένα πιατάκι είναι, μετά το ξεπλένεις. Γιατί ο Μουσταφά είχε δώσει και πινέλο. Επίσης, για να μην χάνεις την τροφή. Δηλαδή, θέλω να σου πω που μπαίνει να μέσα στο δοντάκι, να την πα κατευθείαν την τροφή.
0: Ήταν, νομίζω, δηλαδή ήταν μονόδρομος η αγορά του, έτσι. Με τόσα έξτρα που έδινε ο Μουσταφά, τόσα παραλυκόμενα, ήταν μονόδρομος η αγορά. Δηλαδή,
1: και μία σιλικόνη τρίφτη.
0: Μην μου τα βγάζει ένα, θα νιώσω άσχημα ότι πληρώσαμε και λίγα.
1: Που βάζει το σκόρδο μέσα στη σιλικόνη, του κάνει ένα κράτ και φεύγει. Σου λέω τώρα, ο Μουσταφά ήταν πάρα πολύ καλό.
0: Κρίμα που ο Μουσταφά δεν είναι στην Ελλάδα να πάρει μέρο στα βραβεία νεανική επιχειρηματικότητα.
1: Κρίμα.
0: Λοιπόν.
1: Δεν είναι και τόσο νέο από τον είδα στη φωτογραφία, αλλά τέλο πάντων θα μπορούσε όταν ήταν νέο να πάρει.
0: Στέλιος Foundation, η έμπνευση του Σερ Στέλιου Χατζιωάννου, τα βραβεία νεανική επιχειρηματικότητα με τρει νέου επιχειρηματίε και φέτο να μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο 300.000 ευρώ. Αφορά επιχειρήσει που ήδη λειτουργούν, είναι κερδοφόρε, είναι καινοτόμε, με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική οικονομία. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Η πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή μέχρι 6 Ιουλίου. Πλησιάζει δηλαδή η καταληκτική ημερομηνία. Μπορείτε να μπείτε στο stelliosfoundation.gr να δείτε τις προϋποθέσεις, να δηλώσετε συμμετοχή και να διεκδικήσετε αυτό το χρηματικό έπαθλο όπως έχουν κάνει στο παρελθόν επιχειρήσεις όπως για παράδειγμα το Sinobo, το Poly Cool, το Hembly Shop και πολλές άλλες. Το Ferry Hopper.
1: Να κάνω μια ερώτηση. Για να σταματήσεις να μου κάνεις bullying σε σχέση με τις αγορές μου. Εάν
0: bullying,
1: το ποσό που δίνω στις αγορές
0: καταλήξαμε
1: μου,
0: στο ότι καλά έκανες.
1: Το έδινα σε σένα.
0: Ναι.
1: Θα ήσουν χαρούμενος?
0: Όχι.
1: Όχι. Α, μόλις σου έκανε την πρόταση και την πέταξες.
0: Δεν θέλω. Εγώ θέλω να, λίγο να συγκρατηθείς, λίγο να μαζευτείς.
1: Γιατί?
0: Γιατί παίρνεις ότι.
1: Ό,τι υπάρχει. Μ' αρέσει. Γιατί? Γιατί, τι να τα κάνω τα λεφτά, θα τα πάρω μαζί μου.
0: Τι με
1: θα τα
0: πάρω.
1: Όχι, όχι αυτό με παίρνει. Εσύ το επίδομα του παιδιού τι θα το κάνεις, θα το βάζεις στην τράπεζα?
0: Όχι, βέβαια.
1: Τι θα το κάνεις, θα το τρώγες?
0: Θα παίρνω πολλά grader πιάτα να τα έχω έτσι στο σκρίνιο μου πάνω να τα βλέπω.
1: Θα τα τρώγες κι εσύ. Τα τρώμε σε διαφορετικά πράγματα.
0: Εννοείται, βρε άνθρωπε, εντάξει. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
3: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
4: Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Press Start Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτική Σκηνή με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ P5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι κι εσύ εκεί. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
5: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
6: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
5: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
7: για την τέλεια. Μα στιχωτή υφή.
5: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
8: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
5: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
9: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
5: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
10: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
5: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Καλοκαίρι. Σκάει ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
4: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
3: Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
5: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
6: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
7: Ευκολία σου λέω.
5: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
6: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
11: 6 Ιουλίου, Πετρούπολη, Θέατρο Πέτρας. Προπόληση more.com.
12: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
13: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
14: Easy News.
15: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών για σήμερα, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κίνδυνου πυρκαγιάς σε συνολικά 7 περιοχές της χώρας. Γεγονός που θέτει σε αυξημένη ετοιμότητα τις αρμόδιες αρχές και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τους πολίτες. Οι περιοχές με υψηλό κίνδυνο είναι η Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Αχαΐα, Ηλία, Εύρος και η Ρόδος. Συναγερμός σήμανε στις αρχές χθες το μεσημέρι μετά την κατάρρευση τετραόροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ακολούθησε επιχείρηση διάσωσης της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΤ με εκπαιδευμένους σκύλους για τον εντοπισμό τυχών εγκλωβισμένων. Τελικά τα 7 διαμερίσματα αποδείχθηκε πως ήταν άδεια, αφού όλοι οι ένοικοι έδωσαν σημεία ζωής. Οι αρχές προχώρησαν σε 5 συλλήψεις. Συγκεκριμένα συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις. Με ομιλία του στην Κάρπαθο, ολοκλήρωσε σε μέλη του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής ο Νίκος Ανδρουλάκης στην περιοδία του στα Δωδεκάνησα. Υποστήριξε μεταξύ άλλων πως ένα από τα μεγαλύτερα σημεία διαπλοκής της διακυβέρνησης Μητσοτάκη είναι η κατανομή του ενεργειακού κόρου και πρόσθεσε ότι η σημερινή Ελλάδα είναι η Ελλάδα των μεγάλων ανισοτήτων. Μέχρι και τις 31 Ιουλίου μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα οι δικαιούχοι στην ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. Στο μέτρο, μέχρι και αύριο, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν λόγω έργων 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10:20 το βράδυ. Να καταστρέψουν τις υποδομές του κινήματος Χεσμπολάχ στο Νότιο Λίβανο, ζήτησε με διαταγή του ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου.
14: Sports.
15: Η Νορβηγία πέρασε στους 16 του Μουντιάλ αφού διαμόρφωσε το τελικό 2-1 επί της ακτής ελεφαντοστού στο Ντάλλας. Η Γαλλία νίκησε 3-0 τη Σουηδία και προκρίθηκε στη φάση των 16. Το Μεξικό νίκησε εύκολα με 2-0 το Εκουαδόρ και προκρίθηκε στους 16 του Παγκόσμιου Κυπέλου. Στις 7 το απόγευμα παίζουν Αγγλία-Κονγκό και στις 11 το βράδυ Βέλγιο-Σενεγάλη. Σήμερα ξεκινάει και το πρόγραμμα των φιλικών του Παναθηναϊκού. Στις 6 το απόγευμα παίζουν με την Χέλμον Σπορ στην Ολλανδία.
14: Easy weather.
15: Γενικά έθρος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διεύθυνσης 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

0: Ευτυχώς που υπάρχει και ο Γιάννης εδώ και λέει να πω στη Μαρία ότι το πιάτο είναι greater και όχι greater. Είναι double TKER. Από ό,τι διάβασα λίγο εδώ, πρέπει να είναι γαλλικό και σημαίνει ξύνο, σκαλίζω, τρίβω. Και όχι greater. Τα έχω σκεφτεί πέρα, το έχω σκεφτεί και εγώ δηλαδή. Είναι greater.
1: Greater είναι.
0: Greater μου είπε στον αέρα. Και εκτός αέρα μάλλον.
1: Όχι, δεν έχει δύο τάφ.
0: Έτσι λέει εδώ.
1: Δεν έχει δύο τάφ.
0: Όμως τα φάει γενικά.
1: Γενικά, greater plate, είναι με ένα
0: τάφ. Πώς γράφεται, με ένα τάφ, όχι ναι. Με degrader που μου είπες.
1: Greater, το παγό.
0: Greater μου είπες.
1: Εντάξει,
0: και ψάχνω να βρω εγώ χωματουργικές εργασίες εδώ. Και τι σχέση έχει το πιάτο. Και δεν είναι και η μέρα σήμερα, πολύ εκεί. Ρε φίλε.
1: Να σου πω κάτι, λοιπόν. Το greater δεν κάνει, δεν τα ανακατεύει.
0: Ακριβώς τι κάνει δεν ξέρω.
1: Α, δεν ξέρεις κιόλας. Πώς το λένε.
0: Λοιπόν, αυξημένη κυκλοφορία στον Κηφισό στην άνοδο από τη Λεωφόρα Αθηνών και πάνω μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια στην κάθοδο από το ύψος της Αττικής Οδού μέχρι και τη Λένορμαν. Η Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο έχει μποτιλιάρισμα στο κομμάτι από τη Λεωφόρο Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Η Μεσογείο στην κάθοδο στο ύψος του Χολαργού εκεί προς το Πεντάγωνο. Η Κηφισία στην άνοδο από την Κατεχάκη προς την Εθνική Αντιστάσεως στην κάθοδο από το Γυροκομείο Αθηνών προς την Πανόρμου και τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Η Βασιλέως Κωνσταντίνου σε άνοδο και κάθοδο, μεταξύ δηλαδή Παγκρατίου και πρώην Χίλτον. Η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη, ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρονα, το ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών. Από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κομουνδούρου και αρκετή κίνηση στο παραλιακό μέτωπο από Μοσχάτο και Νεοφάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 8.30. Κομματάρα από Terry Hall έρχεται σε λίγο, Forever Jay, προηγούνται η Wham με το Wake Me Up Before You Go Go. Σε λίγο και Pay Your Bills.

0: Ο Terry Hall και το Forever Jay στον Easy όπως πάντα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και αυτός έφυγε αρκετά νωρίς το 2022. Πάμε για Pay Your Bills.
1: Αμέ.
0: 8 και 4. Γιατί όχι να επιχειρήσουμε να πληρώσουμε τον πρώτο δικό σας λογαριασμό που δηλώνετε συμμετοχή πάντα στο soundist.gr. Κάθετο Easy 972. Ανεβάζετε τους λογαριασμούς σας, τους επισυνάπτετε. Και βεβαίως, όπως αναφέρουν και όλοι του διαγωνισμού, εμείς κάνουμε μια κλήρωση κάθε μέρα, δύο φορές την ημέρα, στο Easy Breakfast, 6.30 με 10. Ανακοινώνουμε τους δύο νικητές. Και αν ακουστεί το όνομά σας στον αέρα, εντός 10 λεπτού πρέπει να μας πάρετε τηλέφωνο για να πάρετε τα χρήματά σας, είτε είναι λίγα είτε είναι αρκετά. Και εδώ βλέπω την πρώτη νικήτρια για σήμερα ότι έχει αρκετά υψηλό ποσό. Καλό δηλαδή.
1: Ναι, βέβαια, παιδιά, και είναι και αρχή του μήνα, οπότε τι ωραία που θα ξεκινήσει ο μήνας.
0: Ναι,
1: αν όντως μας ακούτε αυτή τη στιγμή που ανακοινώνουμε τα ονόματα, πάρετε τηλέφωνο και πάρετε πίσω τα λεφτά σας. Κωνσταντίνα Μπ. Κωνσταντίνα Μπ. Με κινητό που τελειώνει σε 701, η Κωνσταντίνα ΜΠ. Με κινητό που τελειώνει σε 701 και λογαριασμό ρεύματος, όπως είπε και ο Στάθης, αρκετά υψηλός, κανονικός δηλαδή.
0: Θέλω να πω
1: δεν είναι, μπράβο. 115,97. 115,97 ο λογαριασμός ρεύματος της Κωνσταντίνας ΜΠ. Με κινητό που τελειώνει σε 701 και ελπίζουμε. Αυτό κάνουμε τα.
0: Κρατάμε τη δόνηση ψηλά.
1: Α, μπράβο, ήθελα να πω εγώ αυτό που κάνει τα δαχτυλάκια έτσι.
0: Πώς λέγεται αυτό?
1: Πώς λέγεται στα ελληνικά?
0: Που βάζεις το μεσαίο πάνω από το δίκτυ.
1: Σταυρώνεις τα δάχτυλα για καλή τύχη. Ναι, για καλή τύχη. Σταυρώνεις τα δάχτυλα. Αλλά ας κρατήσουμε ψηλά τη δόνηση και περιμένουμε την Κωνσταντίνα ΜΠ με κινητό που τελειώνει σε 701 και λογαριασμό ρεύματος αξίας 115,97.
0: Στο 210-6842-220. Κωνσταντίνα Μπ. Με κινητό που τελειώνει σε 701. Το τηλέφωνό μας, η γραμμή μας είναι ανοιχτή μέχρι τις 8:26 για να πάρεις 115 ευρώ και κάτι ψηλά για το λογαριασμό ρεύματός σου. 210-6842-220.

0: Harry Styles, As It Was, πρωινό Τετάρτη στο Easy Breakfast.
1: Και πού θα φτάνεις για τον έρωτα?
0: Πού θα φτάνε για τον έρωτα, ε?
1: Ναι, δεν χρειάζεται να απαντήσεις.
0: Καλά κάνεις.
1: Θα σε πάω σε έναν 15χρονο μαθητή από τη Γερμανία, ο οποίος έφτασε 140 χιλιόμετρα, κλέβοντας ένα λεωφορείο. Λεωφορείο κανονικό.
0: Νομίζω το έχουν ξαναπεί αυτό.
1: Όχι. Για να πάει την κοπέλα του στο σχολείο.
0: Το έχουμε πει, μωρέ. Παλιότερα, αλλά δεν πειράζει. Ναι, τα έκανα καλά.
1: Δεν το έχουμε πει.
0: Δεν έχει σημασία. Πες το.
1: Έκλεψε λοιπόν το λεωφορείακι 140 χιλιόμετρακια, δεν σταμάτησε πουθενά. Δεν εννοείται ότι δεν είχε άδεια.
0: Προφανώς δεν είχε άδεια, εντάξει.
1: Για σκέψω όμως και το κορίτσι του που θα τη σκόρανε. Θα βγει και αυτή έξω. Θα είδε αμάν ο Γιωργάκης με ένα μεγάλο λεωφορείο. Να σε πάω, μωράκι, στο σχολείο για να μην ταλαιπωρηθείς με τα μέσα ή να μην ταλαιπωρήσεις με τους γονείς σου. Πήγε, έφτασε. Τέλος πάντων, με το που έφτασε, όπως καταλαβαίνεις, είχε ενημερωθεί η αστυνομία. Αντιμέτωπο για κλοπή οχήματος, για οδηγική προσπάθεια, αποδεικνύοντας.
0: Ναι, δεν έχει σημασία. Τώρα αυτό θα μείνει μια ιστορία που θα τη λέει μια ζωή.
1: Καλέ, ναι, θα που τη λέει ακόμα και δηλαδή. Εντάξει, το πιο
0: 15 πιθανό... χρονών τώρα, έτσι. 15... Δηλαδή, σαν του Ζένια. Τώρα, επίσης, σε εκείνη τις ηλικίες, δεν ξέρω αν θυμάστε δηλαδή, αλλά νομίζω σε μεγάλο ποσοστό. Πες ότι βρίσκαμε μία κοπέλα ή έβρισκε μία κοπέλα ένα αγόρι.
1: Φανταστική θεωρούσαμε... ιστορία.
0: Όχι, στα δικά μας τα χρόνια, ναι, που ήταν άλλα χρόνια, έτσι. Λέγαμε ότι αυτό είναι για πάντα. Δεν είναι. Δηλαδή βρήκα το λιμάνι μου.
1: Καλά, αυτό ισχύει τώρα για όλες τις εποχές. Είναι, παιδί μου, οι ορμόνες. Δηλαδή ένα παιδάκι τώρα 15 χρονών νομίζω ότι είναι για πάντα. Λοιπόν, επειδή κατά πάσα πιθανότητα, όχι κατά πάσα πιθανότητα, δηλαδή 100%, 1000%, 1.000.000% δεν θα είναι για πάντα, θα είναι η ιστορία όμως που θα τη διηγούνται και στα παιδιά του.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: ακόμα,
0: ναι,
1: και στον επόμενο. Θα φτάσει άλλοι 30 χρονών, θα φτάσει ο άλλος 30 χρονών και θα λέει, άκου να δεις, μωρά, και εγώ ξέρεις τι είχα κάνει στα 15.
0: Λεωφορείο είχα κλέψει.
1: Για έρωτα, ακριβώς.
0: Όχι, η σούπερ μάρκετ πήγα, πήρα μια μπανάνα να κάνω δώρο ή μια σοκολάτα.
1: Ακριβώς.
0: Λεωφορείαρα ολόκληρη.
1: Θα έρχεται δηλαδή δέσμη να κριτικούσε εσένα και θα σου λέει, ρε συστάτη που δεν μπορείς να πάρεις τρία λεμόνια χωρίς καθοδήγηση. Για μένα ο άλλος είχε πάρει λεωφορείο, βασίλισσα με. Και κάθομαι τώρα και έχω γίνει γραφιάς, ναι, να σου λέω τρία λεμόνια, μισό τζίντζερ, πέντε πορτοκάλια.
0: Ωραία. Απλώς όμως αυτά τα πορτοκάλια, θα τη πω, αγαπητή μου Δέσποινα, εγώ πάω και τα παίρνω με το αυτοκίνητο. Πήγαινε εσύ με το λεωφορείο. Άμα σου άρεσε το λεωφορείο που σου πήρε ο άλλος, εντάξει.
1: Α, έτσι θα πεις.
0: Έτσι θα πω, ναι. Έτσι
1: θα χτυπήσει και το χέρι.
0: Θα χτυπήσω και το χέρι, ναι. Ίσως... Όχι πολύ δυνατά. Ξέρεις, μην πονέσω κιόλας.
1: Γιατί τέτοια αυτοπεποίθηση δεν μας ακούει τέτοια ώρα.
0: Όχι, δεν μας ακούει, δεν μας ακούει, δεν έχει καμία σημασία.
1: Πω. Έκανε ένα μικρό σαρδάμι.
0: Αυτό είναι. Τι να κάνουμε. Δεν είπα ότι αυτό είναι και μας αρέσει.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αλλά από ένα σημείο και μετά, δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτό είναι. Επίσης. Το ίδιο πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίζει αυτή με μένα, το αντιμετωπίζω και εγώ με εκείνη. Έτσι. Και εκείνη αυτή είναι.
1: Καλά, σταματήσουμε εδώ, γιατί εγώ πραγματικά ένα θεματάκι είπα και το ξαφνικά και
0: πιάνω. Δεν είπε ένα θεματάκι, ένα θεματάκι.
1: Είπα ένα θεματάκι.
0: Το είχαμε λήξει πολύ ωραία, θα το λήγαμε πολύ ωραία. Ήταν μια ωραία ιστορία που θα έλεγε και θα λέει εγώ, αμοράκι, είχα πάρει λεωφορείο. Μετά εσύ ξεκίνησε και είπε.
1: Δεν ήξερα όμω ότι θα ανοίξω.
0: Πώ δεν ήξερε. Όσε φορέ το έχει κάνει, έχει ανοίξει το κουτί τη Πανδώρα. Αυτό το κουτί τη Πανδώρα πλέον έχει παραμείνει ανοιχτό. Πάρα το κλείσει και από μην με κλείσει, αφού θα ξανανοίξω αύριο. Άλλος πεθαμένος από εδώ.
1: Έχουμε
0: παίξει σε αυτό το ημίωρο. Γουάμ, George Michael, γεια. Terry Hall, Black. Έτσι. Και οι τρεις φύγαν νωρίς. Τώρα εγώ φταίω. Everything is coming up roses στο Easy Breakfast.

0: Everything is coming up roses. Ο Black στο Easy Breakfast 8:30 πρωινό Τετάρτης. Όπα, συγγνώμη.
1: Α, δεν έχω και μικρόφωνο. Τι άνθρωποι είστε εσείς πάντως, τι χαφιέδες, τι ρουφιάνοι πάντως. Έχει δίκιο, Στάθης, το έχει ξαναπεί. Το έχετε ξαναπεί.
0: Και εσύ, τι αντιμετώπιση είχες, τον έβρισες τον άνθρωπο, χωρίς να τον ξέρεις, εκτός αέρα.
1: Έτσι γιατί έβριζε εσένα.
0: Δεν μπορώ καν να το πω, δηλαδή δεν το επιτρέπει η αγωγή.
1: Γιατί έβριζε, πώς το λένε εσένα. Ναι, και βέβαια είδα και ότι έχεις και τους ρουφιάνους εκεί πέρα. Τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή τι κατάρα να δώσω. Όλα τα κουνούπια του κόσμου πάνω σας.
0: Επειδή είπαμε την αλήθεια, έτσι.
1: Επειδή είπατε την αλήθεια, τότε με
0: βολεύει.
1: Ένα κουνούπι. Μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του σε αίμα. Σε αντίθεση με το Στάθι, έχω πει, που στο ρουφάει λίγο και σου παίρνει τη ζωή και τη χαρά σε μικρές δόσεις.
0: Χωρίς να το καταλαβαίνεις.
1: Χωρίς να το καταλαβαίνεις.
0: Σαν αυτούς τους Νιγηριανούς που σου παίρνουν 10, 15 λεπτά, 20 λεπτά και ξαφνικά έχεις χάσει 30 ευρώ και λες πότε φύγαν αυτά.
1: Ακριβώς, τη θεία από την Νιγηρία. Ένα κουνούπι λοιπόν μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του αίμα, αλλά αυτό μπορεί να μην συμβεί σε σένα. Γιατί χρησιμοποιείς Repel Spray κλασικά. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο, είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικε.

0: Ένα τραγούδι, μια νέα ανάμνηση. I want to break free. I want to break free. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
2: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
1: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόμηση που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: Αγαπημένα μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
6: Τα λόγια της έμοιαζαν γεματά αγάπη. Αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και Αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
7: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
8: Έλα, πού είσαι?
9: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
8: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
9: Έλα, εδώ, δεξιά.
8: Ναι, ρε, φίλε. Δεξιά είμαι, πού είσαι?
9: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
8: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
9: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
8: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
10: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
11: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
11: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
12: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
11: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
12: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
12: Φτάσαμε!
11: Με Σίτζετ ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
10: Σίτζετ, κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Επιμένεις?
15: Επιμένω.
14: Να το κάνουμε?
15: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
14: Εσύ μπορείς, δηλαδή?
15: Έτσι νομίζω.
14: Δηλαδή θέλεις?
15: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
14: Ξέρω εγώ, τόσο καιρό έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
15: Τι να σου πω.
16: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
14: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
16: 6 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη.
0: Με την υποστήριξη του Easy 97,2. Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Easy.
17: Με τα Max Store στην παρέα μας, εκεί θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τις εξορμήσεις σας στην παραλία. Από ομπρέλες, τέντες και ξαπλώστρες μέχρι ψυγεία, πετσέτες, μάσκες, βάτρα, χοπέδιλα, σαπ και φουσκωτά. Όλα σε ένα σημείο και στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Καλοκαίρι στα Max και online στο maxstores.gr.

0: καλοκαίρι στην Αθήνα, στους δρόμους της Αθήνας. Μποτιλιάρισμα το οποίο συνεχίζεται, δεν έχει χαλαρώσει η κατάσταση ακόμη και θα δούμε και θα χαλαρώσει. Γιατί και πέρσι τα λέγαμε, δεν χαλάρωσε ποτέ. Και φύσαμε στην άνοδο από
1: την Ελλάδα. Δεν έχει χαλαρώσει.
0: Όχι, μα δεν έχει χαλαρώσει. Καχά έχει τόσο τουρισμό, τόσα τουριστικά λεωφορεία τα οποία κυκλοφορούν. Μόνο αυτά, συντενικιαζόμενα φτάνουν.
1: Ναι, πότε ο δακτύλιος πότε φεύγει.
0: Ποιο δακτύλιο.
1: Δεν έχει δακτύλιο.
0: Θα φύγει, ξέρω εγώ πότε θα φύγει.
1: Ωραία,
0: τώρα όπου να είναι, 10 Ιουλίου, κάπου εκεί θα φύγει.
1: Κουκλάρω.
0: Αυξημένη κυκλοφορία στον Κηφισό στην άνοδο, λοιπόν, από τη Λεωφόρο Αθηνών και πάνω μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφια, από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών στην κάθοδο. Αττική εδώ στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Η Λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το δάσος Χαϊδαρίου, στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς την Ακαδημία Πλάτωνος. Η Πειραιώς από την Τεχνόπολη προς την πλατεία Ομονίας, η Συγκρού από τον Άγιο Σώστη προς το κέντρο της Αθήνας. Η Αμαλία στο κέντρο, η Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα στην κάθοδο, Καλλιρόης Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, κυρίως στην άνοδο, η Αλήμ Κατεχάκη από την Περιφερειακή Ημιτού προς τα στρατιωτικά νοσοκομεία, η Μεσογείων στην κάθοδο, από το σταθμό νομισματοκοπείο προς το Πεντάγωνο και χαμηλότερα στο ύψος της Κατεχάκη. Στην άνοδο η Κηφισίας, από την Κατεχάκη προς την Εθνική Αντιστάσεως, στην κάθοδο, από τα σίδερα Χαλανδρίου προς τους Αμπελόκηπους. Ο Καρέας κατά διαστήματα από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα, αρκετή κίνηση στο παραλιακό μέτωπο, κυρίως στο ύψος του Φαλερικού Δέλτα και στα δύο ρεύματα. Και από εκεί και πέρα για όσους κινούνται προς Πειραιά, κατά διαστήματα έχει μποτιλιάρισμα όλο το παραλιακό κομμάτι από το Φαλερικό Δέλτα μέχρι και το πρώτο λιμάνι της χώρας. Η Πειραιώς επίσης από τα Καμένια προς τον Πειραιά και οι δρόμοι κεντρικοί του Πειραιά, δρόμοι γύρω από το λιμάνι κλπ. Είναι όλοι, άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο, μποτιλιάρισμένοι.
1: Όσες 24 Ιουλίου λέει του 26 το μέτρο αυτό. Διάβαζε εντωμεταξύ ότι ρεκόρ φυσικά τον Ιούνιο στους 21 βαθμούς Κελσίου στην επιφάνεια των ωκεανών. Το προηγούμενο ήταν το 24 στους 20 βαθμούς Κελσίου, κάτι τέτοιο. Εντάξει, 21 βαθμούς Κελσίου τώρα στην επιφάνεια του ωκεανού που καλύπτει τα 2 τρίτα του πλανήτη.
0: Είναι πολύ.
1: Πάρα πολύ ρε εσύ. Δεν υπάρχει πια αυτό που λέγαμε, θα πάμε στην κρύα θάλασσα και τέτοια. Είναι όποια. Το λέω εγώ τώρα που ήμουν και πολύ κρυουλιάρα. Βέβαια, εντάξει, έχει αλλάξει και εμένα ο βιολογικός μου θερμοστάτης λόγω της εμμηνόπαυσης. Αλλά τέλος πάντων, θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, πολύ άνετα πια. Στο ποτάμι μπαίναμε πέρυσι και κάναμε μπάνιο και ήμασταν. Α, εντάξει, δροσούλα. Που παλιά στο ποτάμι δεν έμπαινε και σου φεύγε το μέλος, εκείνο εκεί που έβαζε. Ό,τι έβαζε. Ήθελε να σου φύγει κάτι, ήθελε να σου αποκοπεί. Να σου φύγει ένα σκάλο, τσακ, τον έβαζε μέσα, έφευγε ο καλός.
0: Ωραία εικόνα αυτή. Ωραία. Μέχρι εκεί ήμουν μια χαρά σε φανταζόμουν στο ποτάμι, εντάξει, έκανε. Αχ, είναι λίγο κρύο κτλ. Τώρα μου έβαλε τον κάλο στην εξίσωση.
1: Ναι, ναι.
0: Και κατευθείαν το μυαλό μου πήγε στο πόδι σου με έναν κάλο.
1: Ναι, έναν. Δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, όπου πατάει.
0: Τέσσερις στους 10 γονείς κάποια στιγμή έχουν αποκαλέσει έτσι το παιδί τους. Λέει η σημερινή εύκολη ερώτηση. Ενώ τέσσερις στους 10 γονείς κάποια στιγμή έχουν αποκαλέσει έτσι το παιδί τους. Θα πω ίσως στο ξεκίνημα της ζωής του παιδιού, για να βοηθήσω λίγο. Τέρας, μπουμπού, πουλάκι, μπιζουδάκι, βάσανο, κακομαθημένο, διάδοχο, τεμπελάκι, σατανά, βασανάκι κλπ. Μερικά από τα μηνύματα που έχετε στείλει, χωρίς να έχετε βρει προς το παρόν τη σωστή απάντηση, την οποία ψάχνετε στο Viber 6981-972-972. 6981-972-972. Διεκδικείτε και τα τρία βιβλία των εκδόσεων Διόπτρα μετά από κλήρωση με τα μηνύματά σας. 10 παρα 5 η απάντηση στον αέρα του Easy Breakfast. Μετά τις 10 στον Instagram λογαριασμό του Easy με story ανεβαίνει η εύκολη ερώτηση Not με την απάντησή της. Taylor Swift σε λίγο. The Fate of Ophelia. Η Queen τώρα. You Don't Fool Me. Πρωινό Τετάρτη στον Easy πάντα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. You don't fool me.

0: A Fate of Ophelia, η Taylor Swift στο Easy Breakfast. Εδώ είμαστε, πρωινό Τετάρτης, με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη.
1: Και θα σε πάω σε ένα trend, σε μια τάση στο διαδίκτυο.
0: Που ξέρεις πόσο μου αρέσουν,
1: Ναι, ναι. Όχι, αυτό έχει πλάκα. Έχει πλάκα.
0: Για πες.
1: Mystery Parcels, τα έχεις ακούσει τα μυστικά πακέτα.
0: Ναι, τι χαμός γίνεται με αυτό, ρε.
1: Γίνεται χαμός.
0: Τι χαμός γίνεται. Και εδώ, στην Αθήνα, στο κέντρο.
1: Αυτό ήθελα να πω. Και ήθελα να πω ότι έχει έρθει και στο κέντρο. Λοιπόν, τι είναι τα Mystery Parcels, τα μυστικά πακέτα. Είναι πακέτα τα οποία κάποιος τα παρήγγειλε. Ποτέ δεν παρελήφθησαν. Και αυτά τα αζήτητα ή επιστροφές στα πακέτα που κάθισαν σε αποθήκες μεταφορικών εταιριών για πολύ καιρό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάποιος τα παίρνει, ναι, και στα πουλάει. Χωρίς να ξέρεις βέβαια μέσα το περιεχόμενο.
0: Και εσύ ελπίζεις ότι θα βρεις με 5 και 10 ευρώ, ξέρω εγώ, το τελευταίο κινητό που κάνει 1,5 χιλιάρικο.
1: Δεν έχει σημασία, μωρέ, τώρα να σου πω κάτι. Ούτως ή άλλως σε τέτοιες φάσεις, γιατί ας πούμε το έχουν και κάποια βιβλιοπολία, που είναι ας πούμε αμπαλαρισμένα τα βιβλία,
0: ναι,
1: και δεν ξέρεις μέσα τι βιβλίο είναι και σου το έχει ας πούμε σε μια τιμή 5 ευρώ και σου λέει διάλεξε όποιο θέλεις και ό,τι σου τύχει.
0: Ξέρεις όμως ότι είναι βιβλίο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, πας τώρα με την τύχη εκεί πέρα. Ναι, ξέρεις ότι είναι βιβλίο.
0: Αλλά πας με την τύχη και πας και με τα βιντεά τα οποία έχουν κυκλοφορήσει για το promotion, τα οποία και καλά λένε, εσείς τη βρήκατε, και λέω, εγώ βρήκα μια κούπα, ξέρω εγώ, δύο κυροπήγια. Λέω, άλλος, εγώ κατάφερα και με 10 ευρώ βρήκα ένα λάπτοπ μέσα. Θέλω να πω ότι είναι φυτευτά τώρα αυτά. Είναι όπως κάτι εκπομπές που βλέπω εγώ στην Αμερική με τους ανθρώπους οι οποίοι αγοράζουν αποθήκες που έχουν τελειώσει τα ενίκεια και είναι μέσα αποθηκευμένα πράγματα άλλων ανθρώπων. Ανοίγει ο άλλος την αποθήκη, τη βλέπουν αυτοί που κάνουν τη δημοπρασία, δεν μπορούν να ακουμπήσουν τίποτα. Δίνουν τα λεφτά που πιστεύουν ότι μπορεί να βρουν, βλέπουν δηλαδή κούτες, βλέπουν, ξέρεις, τσάντες και φαντάζονται τι μπορεί να έχει και ξαφνικά ανακαλύπτουν τον μεγαλύτερο θησαυρό, ξέρω εγώ, έναν πίνακα που αξίζει.
1: Μα δεν πας, εγώ τους λέω, δεν θα πήγαινα για να πάω να βρω λάπτοπ ή να βρω, ας πούμε, το φόρεμα.
0: Για τη διαδικασία θα πήγαινα.
1: Ευρώ. Θα πήγαινα για τη διαδικασία να δώσω 5 ευρώ και να δω τι θα μου τύχαινε, ρε παιδί.
0: Ναι, αυτό
1: μπορεί να είναι κάτι πολύ τελείως άχρηστο, ας πούμε.
0: Στην Αγγλία παλιά είχε ένα δισκάδικο μεταχειρισμένων στο ΜΑΟ, όταν ήμασταν στα 90 τότε, οι οποίοι πουλούσαν, ξέρεις, μεταχειρισμένα CD και βινίλια και κάναν ακριβώς αυτή τη δουλειά. Δηλαδή γεμίζαν σακούλες σκουπιδιών μεγάλες μαύρες με 100 CD χωρούσε μέσα. 5 ευρώ, έτσι, και έβρισκες, την έπαιρνες, συνήθως ήταν
1: το 90% που ήταν
0: σκουπίδια, ναι, μπορεί και παραπάνω, αλλά που και που έβρισκες και κάτι καλό και λες, α, να, είναι αυτή η διαδικασία που λες, το μυστήριο.
1: Ναι, παιδί μου, και το τυχερό σου, ότι θα πας, ας πούμε, παιδί μου, και θα πάρεις 5 ευρώ με 10 ευρώ, γιατί με το κιλό τα αγοράζεις.
0: Χαμός γίνεται, ρε.
1: Ναι, γιατί σου λέω, νομίζω ότι έχει αυτή την έκπληξη. Δεν είναι τόσο πολύ για να
0: πετύχω την...
1: Δηλαδή, τώρα πόσο...
0: Αφελής
1: να είσαι,
0: άλλος,
1: να μην παραλάβει, ναι, ο άλλος, ναι, τον υπολογιστή. Κατάλαβες, ξέρεις, δηλαδή δεν θα είναι και κάτι πάρα πολύ ακριβό. Θα είναι μάλλον κάποιες από τις αγορές που θα μπορούσα να είχα κάνει κι εγώ.
0: Μπράβο. Το πιάτο που είπες πριν που το τρίβεις μέσα. ένα λουλούδι που πετάει, που πιτσιλάει νερό για το σκυλί.
1: Ακριβώς, τέτοια πράγματα. Ένα βιβλίο.
0: Χαμός γίνεται.
1: Ναι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Έχει φαν η διαδικασία, έχει φαν.
1: Έχει φαν ότι πας, ξέρεις, βλέπεις τα πακέτα. Φαντάζομαι ότι μπαίνεις λιγάκι και στην κατάσταση deal. Στον deal δεν είναι, ναι, που είναι το κουτί το ένα, το κουτί, ναι, το άλλο, ενώ δεν ξέρεις τι έχει, που είναι όλα ίδια και λες να πάρω αυτό ή να. Α,
0: το μεγάλο παζάρι, την κουρτίνα 1, την κουρτίνα 2.
1: Μπράβο, ακριβώς. Μπαίνεις σε μια τέτοια διαδικασία τζόγου και μετά ό,τι σου τύχει.
0: Είπες τη μαγική λέξη. Τζόγος.
1: Ακριβώς.
0: Εθισμός.
1: Με 5-10. Ω, εθισμός. Και τον βλέπω αύριο του Στάθη.
0: Καλά, εγώ δεν είμαι. Μα δεν θέλω. Δεν κατάλαβες.
1: Αθήνα, εκεί χωμένο. Μπράνα μπάσα.
0: Θυμάσαι που είχα βγει ένα βράδυ με ένα φίλο μου πριν από κάνα δύο εβδομάδες.
1: Βεβαίως.
0: Γυρνώντας, περιμένοντας ταξί, μου λένε, εδώ μου λέξε στη μαγαζί έχει ανοίξει. Και... μου λέει, τέτοιο. Σου λένε στην Αθηνά, κάτω-κάτω. Ένα που δεν ξέρω που άλλο μπορεί
1: τέτοιο,
0: να έχει.
1: Ναι, με μυστικά πακέτα.
0: Ναι. Ευτυχώς είναι κλειστό. Ευτυχώς ήταν νύχτα.
1: Έπαιδε, θα έμπαινα. Και τι στην αρχή γιατί το έκραξε.
0: Ρε παιδί μου, όχι, έκραξα την πεποίθηση ότι θα. Δεν θα βρει κάτι. Το πιο πιθανό είναι να μην βρει κάτι τεράστιο. Αλλά η διαδικασία αυτό σου λέω.
1: Μα τώρα σου λέω.
0: Δεν
1: τώρα...
0: έκρασα τη διαδικασία. Έκρασα την πεποίθηση ότι θα μου κάτσει εμένα τώρα το μεγάλο
1: δεν
0: δώρο.
1: Δεν νομίζω ότι έχει κάνει τώρα την πεποίθηση αυτή. Υπολογιστή, δηλαδή θα έπαιρνε κάτι με 500 ευρώ, με 600 ευρώ και θα πήγε να το παραλάβει.
0: Ναι.
1: Ή θα σου επιστρεφόταν. Δεν θα επιστρεφόταν στον πολιτή.
0: Αμόρε μίο για τη συνέχεια. Τζίτζι Νταλέζιο για να ολοκληρώσουμε μουσικά και αυτή την ώρα στο Easy Breakfast.

0: Κομματάρα μου αρέσει πάρα πολύ. Εμένα μου αρέσει ο Gigi D'Alessio στο Easy Breakfast. Λίγο πριν κλείσουμε και αυτήν την ώρα, για να επανέλθω λίγο γρήγορα στο θέμα που λέγαμε πριν με το παιδί που έκλειψε λεωφορείο στα 15 ναι, και την κοπέλα του. Λέω εδώ μια φίλη μας, είμαι τέλος Δευτέρας Λυκείου και αρχή Τρίτης. Μου λέει θα πάρω κρυφά το αμάξι του πατέρα μου χωρίς δίπλωμα. Εννοείται θα έρθω να σε πάρω να πάμε βόλτα. Βάζω μαξιλάρια στο κρεβάτι μου και κούκλα με μαλλιά να εξέχουν και φεύγω κρυφά. Λέει εδώ η φίλη μας. Πηγαίνουμε βόλτα και αφού γυρίζουμε, βρίσκω τη μαμά μου να με περιμένει και εκείνον τον περίμενε ο πατέρας του, ο οποίος νόμιζε πως του έκλεψαν το αυτοκίνητο και όταν γύρισε τον έβαλε να πάρει τηλέφωνο στην αστυνομία για να τα πει. Για τις ιστορίες σχετικά με τα 15 μας. Φυσικά λέει τα παιδιά μου όταν γίνουν 30 θα τους πω αυτή την ιστορία. Ναι, γιατί σου πάει να δω. Γιατί μετά τι θα πεις, δεν τα κάνεις κι εσύ.
1: Ναι. Και επειδή προηγουμένως λέγαμε για ψάξιμο για μυστικά πακέτα, η αλήθεια είναι ότι σε κάποιους τομείς όσο ψάχνεις, τόσο πιο πολύ μπερδεύεσαι. Και μιλάμε για την ασφάλεια. Γιατί όταν ψάχνεις για ασφάλεια, αρχίζεις και μπερδεύεσαι με τα ψηλά γράμματα, με πράγματα που δεν καταλαβαίνεις. Πρέπει να καταλάβεις όρους, καλύψεις. Δεν είναι και τόσο απλό. Αυτό απλό όμως είναι να μην χρειάζεται να τα ξέρεις όλα και να υπάρχει κάποιος άλλος που τα ξέρει για σένα. Στο Insurance Market συγκρίνεις εύκολα επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές, βλέπεις καθαρά τι σου ταιριάζει και έχεις ανθρώπους δίπλα σου όλο το 24ωρο να σε βοηθήσουν πραγματικά. Γι' αυτό το λόγο το εμπιστεύονται ήδη εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
0: Δελτίο ειδήσεων, Άντζελα Πασχοπούλου και επιστρέφουμε.
2: Easy 97,2 παρουσιάζει Let's Meet On Board. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η αγαπημένη σου παραγωγή από τον Easy 97,2 και ένα ξεχωριστό Sunset Disco Party με θέα την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Let's Meet On Board με τον Easy 97,2. Απόγευμα Τετάρτης 8 Ιουλίου. Μπες στο soundist.gr, δηλώσε συμμετοχή και ζήσε μια αξέχαστη εμπειρία On Board με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star, Taylor. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο hit της Σεπτώνα?
5: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε live κάνω και εγώ μπάνιο με Σεπτώνα Dermasoft.
4: Καταπληκτικά! Έχεις κάτι να πεις στο κοινό σου?
6: Βάλε λίγη μαγεία στο καθημερινό σου μπάνιο με τα νέα φρόλιτρα Σεπτώνα Dermasoft. Σε 4 καταμάχητα αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις και σε μεταμορφώνουν σε στάρ. Και κάπως έτσι το μπάνιο γίνεται τσιμπάνιο. Σεπτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
7: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best-seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
8: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
10: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
11: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
12: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

0: κόσμημα. Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
1: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Τραγωδία από την πυρκαγιά στο Δερβαίνι Ωραιόκαστρου δεν έχει ενεργό μέτωπο, έχει αφήσει όμως πίσω τις δύο νεκρούς στην κοινότητα Λιτή. Σύμφωνα με ενημέρωση της πυροσβεστικής, στο σημείο παραμένουν 105 πυροσβέστες με 32 πυροσβεστικά οχήματα, οι οποίοι συνεχίζουν τις επιχειρήσεις. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών για σήμερα, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς σε συνολικά 7 περιοχές της χώρας, γεγονός που θέτει σε αυξημένη ετοιμότητα τις αρμόδιες αρχές και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τους πολίτες. Οι περιοχές με υψηλό κίνδυνο είναι η Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Αχαΐα, Ηλία, Εύρος και η Ρόδος. Οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα οδηγήθηκαν νωρίτερα στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Με ομιλία του στην Κάρπαθ, ολοκλήρωσε σε email του Πασόκ Κίνηματος Αλλαγής ο Νίκος Ανδρουλάκης στην περιοδία του στα Δωδεκάνησα. Υποστήριξε μεταξύ άλλων πως ένα από τα μεγαλύτερα σημεία διαπλοκής της διακυβέρνησης Μητσοτάκη είναι η κατανομή του ενεργειακού χώρου και πρόσθεσε ότι η σημερινή Ελλάδα είναι η Ελλάδα των μεγάλων ανισοτήτων. Στην κήρυξη 24 ώρες απεργία στα πλοία που αποπλέουν από το λιμάνι της Δραφίνας προχωράει η Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών την προσεχή Παρασκευή 3 Ιουλίου. Από σήμερα 1η Ιουλίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει δασμούς 3 ευρώ στα μικρά δέματα που εισάγονται στις 27 χώρες μέλη. Θα ισχύει για δέματα αξίας μικρότερης των 150 ευρώ που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία συνήθως αγοράζονται ηλεκτρονικά και μέχρι σήμερα εξαιρούνταν από όλους τους δασμούς. Στην εβδομάδα μόδα στο Παρίσι, 68χρονη πλέον Sharon Stone περπάτησε στην πασαρέλα για πρώτη φορά μετά από 33 χρόνια και η δημοφιλιστοποιός εντυπωσίασε.
2: Easy Sports.
1: Η Γαλλία νίκησε με 3-0 τη Σουηδία και προκρίθηκε στη φάση των 16. Το Μεξικό νίκησε εύκολα με 2-0 το Εκουαδόρ και προκρίθηκε στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 7 το απόγευμα παίζουν Αγγλία Κονγκό και στις 11 το βράδυ Βέλγιο Σενεγάλη. Ο Έλληνας τενίστας Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε με 3-0 σε τον Γάλλο Ούγκο Γκαστόν στο μεγάλο τουρνουά του Wimbledon και στη 1 μετά το μεσημέρι θα αντιμετωπίσει τον σπουδαίο Νόβακ Τζόκοβιτς.
2: Easy weather.
1: Γενικά, έθρος ο καιρός στην Αττική, άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια, η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
2: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
3: Και πριν ασχοληθούμε μετά τη κίνηση, να σας ταξιδέψουμε λίγο, τους περισσότερους μεταφορικά, κάποιον όμως κυριολεκτικά, με την ANEC Lines, διότι σας κάνουμε δώρο ακτοπλοϊκά εισιτήρια για Κρήτη, προσφορά της ANEC Lines. Η ANEC, με σχεδόν 60 χρόνια εμπειρίας, μας ταξιδεύει σε Χανιά και Ηράκλειο με άνεση, ποιοτική εξυπηρέτηση και φιλοξενία κρητικής κουλτούρας. Και βεβαίως υπάρχουν και πρόσθετες υπηρεσίες με έκπτωση κατά την online κράτησή σας, Wi-Fi on board με μείον 10%, γεύματα με μείον 20% στο αλακάρτη εστιατόριο. Τα βήματα είναι απλά, θα μπορείτε να μπείτε στο anec.gr ή στο νέο See More App. See όπως λέμε θάλασσα, More όπως λέμε περισσότερο. See More App, να αγοράσετε τα εισιτήριά σας, να προσθέσετε τις υπηρεσίες της επιλογής σας και να ολοκληρώσετε εύκολα και γρήγορα την κράτησή σας. Έχουμε λοιπόν να δώσουμε εισιτήρια για την Κρήτη. Από Πειραιά για Κρήτη, προσέξτε, με επιστροφή έτσι, για δύο άτομα, προσέξτε, σε δίκλινη καμπίνα, ναι, με αυτοκίνητο.
4: Τι άλλο θέλετε, δηλαδή δεν θα καταλάβετε το ταξίδι. Θα είναι ένα ονειρικό πράγμα. ΑΝΕΚ στο Viber του σταθμού 6981-972-972. ΑΝΕΚ στο Viber του σταθμού 6981-972-972. Κάποιος ή κάποια από εσάς θα πραγματοποιήσει ένα ωραίο, έτσι, ταξιδιάρικο όνειρο. Δηλαδή θα έχει διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής,
3: καμπίνα και αυτοκίνητο.
4: Καμπίνα και αυτοκίνητο.
3: Ο νικητής νικήτρια θα ενημερωθεί.
4: Γιατί το λες πάντα εσύ, δεν με αφήνεις να το γευτώ. Είναι σαν να το ζεις.
3: Δεν το λες ποτέ στο κινητό.
4: Είναι σαν να το ζεις. Είναι σαν να το ζεις εσύ, σαν να τα παίρνεις εσύ. Και λέω, και δεν με αφήνεις να πω καμπίνα. Εντάξει, είναι όνειρο. Δεν παίρνεις μέρος στο διαγωνισμό.
3: Δεν μίλησα κανένα, φίλε. Τι δεν σε αφήνω να πεις.
4: Δεν με αφήνεις να πω καμπίνα και με αυτοκίνητο.
3: Ωραία.
4: Διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής
3: Με καμπίνα και αυτοκίνητο. Μαργή! Αυξημένη κυκλοφορία στο Κηφισό. Δεν μπορώ. Αυξημένη κυκλοφορία στο Κηφισό. Γι' αυτό δεν μπορώ και τις μπαλάντες. Δεν μπορώ τα. Δηλαδή θέλω γρήγορα να τελειώνουμε. Και πριν ρωτήσει, ναι, σε όλα θέλω γρήγορα να τελειώνουμε. Αυξημένη κυκλοφορία στο Κηφισό στην άνοδο από τη Λεωφόρο Αθηνών και πάνω μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι και την Λεωφόρο Αθηνών. Το ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τα Διελιστήρια, στο ρεύμα εισόδου από το Περιστέρι προς την Ακαδημία Πλάτωνος. Αττική οδός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και τον κόμβο της Λεωφόρου Κίμης. Κηφισία στην άνοδο από την Κατεχάκη μέχρι και την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρι, αρκετά μεγάλο κομμάτι. Στην κάθοδο από το Νέο Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους. Η Μεσογείων κυρίως στην κάθοδο από την Αγία Παρασκευή κατεβαίνοντας προς το Πεντάγωνο. Και από την Κατεχάκη προς τους Αμπελόκηπους στην άνοδο στο ύψος του Χολαργού. Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα, στα δύο επίσης προς Σύνταγμα, Πειραιός προς Ομόνια, Καλλιρόης Αρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, κυρίως στα νοδικά τους κομμάτια, όπως και η Βασιλής Σοφίας χαμηλά, δηλαδή εκεί στο ύψος του Χίλτον και της πλατείας Μαβίλη. Η Συγκρού από τον Άγιο Σώστη και πάνω, ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα, πολλά προβλήματα στο παραλιακό μέτωπο, στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου και του Τροκαντερό και στα δύο ρεύματα. Και για όσους κινούνται από Παλιό Φάληρο προς Πειραιά, όλο το κομμάτι αυτό, όλη η Ποσειδόνος, αλλού περισσότερο και αλλού λιγότερο, έχει μποτιλιάρισμα αυτήν την ώρα. Αυτά ήταν τα σημαντικότερα προβλήματα. Στην Αθήνα, επόμενη και τελευταία ενημέρωση για το Easy Breakfast μετά το break των 9.30. Kelly Family για τη συνέχεια, Fell in Love with an Alien, Michael Jackson αμέσως μετά, Smooth Criminal στον Easy.

0: Smooth Criminal, ο Michael Jackson, 9 και 4 στο Easy Breakfast.
1: Και θύμισε μας τι έλεγες εσύ, Άννη.
0: Any that you walkie, are you walkie, are you walkie, any. Ό,τι να είναι.
2: Μα και να ποτέ, σου πω κάτι, και δεν είναι και αυτός καθαρή άρθρος. Εντάξει τώρα, δεν.
0: Ναι ρε φίλε, αλλά να σου πω κάτι. Παλιά, okay, για να βρεις τον στίχο εκεί τα χρόνια, έπρεπε να αγοράσεις το βινήλιο και να...
2: Ή να πάρεις τα αντίστοιχα περιοδικά.
0: Ή τα περιοδικά. Έτσι. Τώρα το 2026, ναι. Εγώ ακόμη δεν μπαίνω μέσα να δω.
2: Μην
0: δεν
2: πεις,
0: με ενδιαφέρει.
2: Πάρε το περιοδικό. Βρες το περιοδικό.
0: Όχι, όχι, δεν θέλω τίποτα. Όχι, εγώ και
2: ωραία που ήταν τότε με τα περιοδικά, ρε, που κοιτάγαμε και αναπομονούσαμε να δούμε τι τραγούδι έχει μέσα και αν θα ήταν. Πόπο ή αυτό που λέγε στα άλμπουμ που είχε μέσα το χαρτί. Δεν τα είχαν όλα.
0: Όχι. Μάλλον τα περισσότερα βινίλια είχαν μέσα το χαρτί με το στίχο.
2: Ναι, ναι, ναι. Τι ωραία. Τι ωραία.
0: Που από την άλλη, τώρα, αν μου πέσει εμένα το βινίλιο του άλμπουμ αυτού που είχε μέσα το στίχο, ούτε με την πρεσβευτική, με τα γυαλιά που έχω, δεν μπορώ να το διαβάσω.
2: Καλά, εννοείται, ήταν πολύ μικρά τα γράμματα, γιατί έπρεπε να χωρέσουν όλα τα τραγούδια σε ένα φίλο που αντιστοιχούσε στο. Πλάκα, κάνει κενά και κενά και τέτοια. 105,71 είσαι έτοιμο να τα δώσει.
0: Ναι, βεβαίω. Πάντα όταν δεν είναι δικά μου, εννοείται. 105,71 είναι το ποσό της δεύτερης νικήτριας του δεύτερου Pay Your Bills για σήμερα, που είναι η Μαρκέλα Κάπα, με κινητό που τελειώνει σε 1,95. Λογαριασμός ρεύματος λοιπόν 105,71 ευρώ. Μαρκέλα Κάπα, αν είσαι στη ραδιοφωνική μας παρέα, για 10 λεπτά σε περιμένουμε στην τηλεφωνική μας παρέα. 10 λεπτά είναι το χρονικό όριο μέσα στο οποίο πρέπει να μας τηλεφωνήσεις. Μαρκέλα Κάπα με κινητό που τελειώνει σε 995 μέχρι τις 9 και 26.
2: 2-10-68-42-2-20. 2-10-68-42-2-20 για το επόμενο 10 λεπτό μόνο για τη Μαρκέλα Κάπα.
0: Σε περιμένουν 105 ευρώ και 71 λεπτά. Η Star για τη συνέχεια, Last Kiss.

0: Η Ray και το Where is my husband, 9 και 25 στο Easy Breakfast.
1: Και είσαι πλούσιος. Είσαι. Είμαι πλούσια. Είμαι. Δεν έχεις καταλάβει από τον πλούτο σου. Και θα σου εξηγήσω γιατί. Γιατί ρώτησαν κάτι τον κύριο Λοβέρδο για την ακρίβεια και είπε ο κύριος Λοβέρδος, ο υπουργός εξωτερικών, την υφυπουργός εξωτερικών. Υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Είπε. Άμα δείτε πόσοι ντελιβεράδες κυκλοφορούν στους δρόμους, που είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτό τον καιρό, άρα ντελιβεράς ίσον πλούσιος, πολύ μεγάλο κέρδος.
0: Ναι.
1: Τότε καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα ντελιβερά δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Και εγώ που χρησιμοποιώ ντελιβερά και ο ντελιβεράς που μου έρχεται, κανείς δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα.
0: Άρα είναι δηλαδή μια συναλλαγή πλούσιο με πλούσιο.
1: Ακριβώς. Είπε ο άνθρωπος, δεν υπάρχει πρόβλημα ακρίβειας. Γιατί δες λιγάκι πόσοι χρησιμοποιούν ντελιβερά.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ. Τον καφέ στο ένα, στο άλλο σου. Ο ντελιβεράς που έρχεται, πόσο καφέ δεν δίνει. Ούτε αυτός. Ναι. Όλοι πλούσιοι. Είμαστε όλοι πλούσιοι. Είναι σαν εκείνη και την κυρία την Κατερίνα. Πώς... Είμαι πλούσια, ωραία.
0: Α, ναι, την ξαφιά λες. Χαμογελαστικά. Είναι μια καλημέρα, καλημέρα. Είσαι πλούσιος, είσαι φανταστικός.
1: Είμαι
0: καταπληκτική.
1: Για τον άλλο θα το πιστέψει ο άλλος.
0: Είναι Τετάρτη, είναι 1η Ιουλίου. Είναι αρχή του μήνα. Είναι ήλιο.
1: Μάλιστα. Αυτό. Άρα όλοι πλούσιοι.
0: Όλοι πλούσιοι, ωραία. Πάμε να κλείσουμε αυτό το ημίωρο με Moby. Σήμερα το βράδυ ο Moby εμφανίζεται στο Release Athens.
1: Τον αγαπώ.
0: Sold out είναι η συναυλία. 6.30 παίζουν οι Pale Blue Eyes. 8 παρατέταρτο η Garbage, 10 παρατέταρτο on stage ο Moby.
1: Τον αγαπώ δηλαδή. Παρόλο που δεν μου αρέσει εμφανισιακά. Αλλά ρε παιδί μου, όχι, θέλω να πω, θα μπορούσα να τον ερωτευτώ. Δηλαδή και εσύ, ας πούμε, αν είχες το ταλέντο του. Με όλα τα υπόλοιπα που έχεις, την τσιγκουνιά, την καρμυριά, την γκρινιά και όλα αυτά, θα μπορούσα να σε ερωτευτώ. Έχεις αυτό το ταλέντο όμως. Τι κάνεις, αποχώρησες?
0: Νομίζω έχω αποχωρήσει, ναι. Δηλαδή, αν ήταν στο χέρι μου. Βασικά ξάπλωσα, ακούμπησα το κεφάλι μου πάνω στο μικρόφωνο έτσι με μια απόγνωση έτσι.
1: Ναι.
0: Και έχω μια τεράστια επιθυμία να μείνω έτσι για κάνα δεκάλεπτο. Ξέρω
1: γιατί...
0: ότι δεν μπορώ, θα ήθελα πάρα πολύ να μπορώ.
1: Όχι, κάντο.
0: Να σκεφτώ, ρε παιδί μου.
1: Γιατί τώρα νιώθεις έτσι, έχεις natural blues.
0: Βρε, άιντε από εδώ, βρε. Άιντε. Λοιπόν, καλά να περάσετε όσοι έχετε πάρει εισιτήριο και θα απολαύσετε. Φοβερό είναι live, τον έχω δει μία φορά, αλλά είναι καταπληκτικό.
1: Παρόλο
0: που δεν μου αρέσει. Δεν είναι του στυλ μου,
1: δεν είναι το στυλ. Στο ταλέντο δεν είναι.
0: Φοβερό live, τον είχα δει στη Μαλακάσα.
1: Ήταν.
0: Και ξανακουμπάω στο μικρόφωνο.

0: Ο Μόμπι και το Natural Blues. Πες το.
1: Μόμπι, Πλασίμπο και Ντουράν Ντουράν είναι οι τρεις συνευρές που έχω δει στην Ελλάδα. Οι τρεις, δηλαδή αυτούς τους τρεις ήθελα. Εντάξει, τώρα στο εξωτερικό που είδα και η Τυπέρη και Μαντόνα, εντάξει, το κάνεις και λίγο σαν event που πας στο εξωτερικό. Οκ, okay, ωραίες ήταν και αυτές. Αλλά οι τρεις αγαπημένοι μου, Μόμπι, Ντουράν Ντουράν και.
0: Οι τρεις αγαπημένοι σου ή οι μοναδικές τρεις που έχεις πάει στην Ελλάδα, δεν κατάλαβα.
1: Είναι και πολύ αγαπημένοι μου και οι τρεις.
0: Ναι, αλλά μόνο σε αυτές τις τρεις έχεις πάει στην Ελλάδα. Από όλες τις συναυλίες που έχουν γίνει, έχεις πάει μόνο σε αυτές τις τρεις και μου είπε σε μένα ότι εγώ δεν είναι του γούστου μου το ταλέντο.
1: Πλασίμπο, μόνο.
0: Γι' αυτό δεν κάνω παρέα μαζί σου, βέβαια.
1: Και Ντουράν Ντουράν. Νομίζω μαλακάσα
0: έχει. Πέσει περισσότερα παιχνίδια τη ΑΕΚ που δεν έχει ιδέα από ποδόσφαιρο παρά σε συναυλή.
1: Ένα παιχνίδι. ΑΕΚ Λεβαδιακός 3-0. Τότε που ήταν επιχείρημα.
0: Τώρα τα θέλει και ο δικός μου πισινός. Τα θέλει ο πισινός μου. Βέβαια. Λοιπόν, μικρή διακοπή, επιστρέφουμε σε λίγο για το τελευταίο μας ημίωρο.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
0: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από εμάς.
0: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και βγω και σταματήσω να τρώω από εκεί.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε Κατερινά και εσύ?
3: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.

0: Νέα Αφρόλουτρα Σεπτόνα Τέρμασοφτ με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
1: Σεπτόνα Τέρμασοφτ. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
2: Plus.
1: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
1: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
1: Πλάς.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
7: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
8: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
12: Full και λίγα λες.
11: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
12: Εγγύηση? Τι μου λες?
11: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
12: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
11: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
14: 7 Ιουλίου, Πειραιάς, Αμφιθέατρο Βεάκιο. Προπόληση more.com.
15: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.

0: συντονίζει 97,2.
1: Πάμε.
2: Και ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε μια τέλεια μέρα στην παραλία και σε μια ταλέπορη μέρα στην παραλία? Θα σου πω. Γιατί μπορεί να έχει πολύ ήλιο και έχει ξεχάσει την ομπρέλα. Ή έχει πάρει την ομπρέλα και είπαμε ξαφνικά πω σκάσαμε να πιούμε κάτι και ξέχασε το ψυγείο. Ή είπαμε α τι ωραία, πάμε μια βολτίτσα απέναντι στο νησάκι και δεν πήραμε τα φουσκωτά. Γι' αυτό πριν πας παραλία, παίρνα μια βόλτα από τα Max Stores και θα τα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία σε ένα σημείο, οπότε δεν θα ξεχάσεις τίποτα και στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Και online στο maxstores.gr. Γι' αυτό μη σκάμε το καλοκαίρι, καλοκαίρι στα Max.
1: Αυξημένη κυκλοφορία στον Κηφισό, στην άνοδο. Έχουμε μποτιλιάρισμα από την Ιερά Οδό και πάνω μέχρι και περίπου

0: Την Αχαρνών και στην κάθοδο κατά διαστήματα από την Αχαρνών κατεβαίνοντας προς τους Αγίους Αναργύρους και το Περιστέρι. Η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το δάσος Χαϊδαρίου, στο ρεύμα εισόδου από το ύψος της Θηβών προς την Ακαδημία Πλάτωνος. Στο κέντρο Πειραιώς από την Τεχνόπολη προς την Πλατεία Ομονίας, η Μάρνη, η Πανεπιστημίου, η Σταδίου, η Βασιλίσσης Σοφίας για όσους κατεβαίνουν από το πρώην Χίλτον προς την Πλατεία Συντάγματος, η Καλλιρόης και στα δύο ρεύματα, η Αρδιτού και η Βασιλιάς Κωνσταντίνου στην άνοδο. Η Συγκρού από τον Άγιο Σώστη επίσης, η λεωφόρος Κηφισίας στην άνοδο από την Κατεχάκη κατά διαστήματα προς την Παλαιολόγου Χαλάδρη στην κάθοδο, στο ύψος της Κατεχάκη, κατεβαίνοντας προς Πανόρμου και Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Όπως και η Μεσογείου, κυρίως από το Πεντάγωνο και κάτω προς τους Αμπελόγυπους, έχει επίσης κίνηση. Η Καποδιστρίου στα βόρεια από το Νέο Ηράκλειο προς τη Λεωφόρο Κηφισίας αναδιαστήματα. Λίγο η Αττική οδό στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, στο ύψος του κόμβου της Λεωφόρου Κηφισίας, στα διόδια λίγο πριν και λίγο μετά. Παραμένουν τα προβλήματα στο παραλιακό μέτωπο κατά διαστήματα από το παλιό Φάληρο μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά. Όλο αυτό το κομμάτι ο χάρτης μας το δίνει μποτιλιαρισμένο αυτήν την ώρα.
1: Να δώσω τα φιλιά μου στην Τζοάννα, στην Ιωάννα που μου φτιάχνει τα νύχια και στη Σουζέτ. Η Σουζέτ είναι ένα σκυλάκι που είναι πολύ φίλη μου που πάει εκεί πέρα επίσκεψη.
0: Ωραία.

0: Benson Boone και Beautiful Things. 10 παρατέταρτο λίγο πριν κλείσουμε και το σημερινό Easy Breakfast.
1: Και να γιατί θα μας θάψεις όλους το Αθηγιστοφορίδη.
0: Πάλι.
1: Πάλι. Άπειρες φορές μας έχεις θάψει.
0: Άπειρες φορές. Να σκάβω, δεν.
1: Ναι. Και έλεγες πάντοτε εντωμεταξύ. Μα και αυτή πιο νέα, και αυτή πιο νέα. Και... όχι για μένα, για τους υπόλοιπους του κύκλου σου. Σύμφωνα με μια viral έρευνα λοιπόν που έγινε για λογαριασμό της OT σε συνεργασία, με το Goldsmith University, μόλις 20 λεπτά live μουσικής μπορούν να αυξήσουν το αίσθημα ευεξίας κατά 21%. Το καλύτερο λέει είναι ότι οι ερευνητές συσχέτισαν αυτή την ψυχική ανάτηση με τη μακροζωία, υποστηρίζοντας με την έννοια ότι έχεις καλύτερη διάθεση, οπότε έχεις λιγότερο στρες,
0: ναι.
1: Είσαι πιο ευδιάθετος, έχεις περισσότερο κέφι, είσαι πιο κινητικός. Υποστηρίζοντας ότι η συστηματική παρουσία σε συναυλίες μπορεί να προσθέσει μέχρι και 9 χρόνια ζωής.
0: Συν
1: τα 15 που μας ρουφάς καθημερινά.
0: Συν 8 με 9 χρόνια.
1: Ναι,
0: επίσημα,
1: με το τένις,
0: ακριβώς. Με όσους ασχολούνται. Όσοι ασχολούνται με αθλήματα που έχουν να κάνουν με ρακέτα, το τένις, επιστημονικά αποδεδειγμένα, είναι το νούμερο ένα άθλημα το οποίο, μη γελάς, προσθέτει χρόνια ζωής.
1: Γελάς με τον τόνο της φωνής. Επιστημονικά αποδεδειγμένα.
0: 30 χρόνια έχω μαζέψει από συναυλίες τα χρόνια που σας ρουφάω το αίμα και το τένις.
1: Ναι, και που ξεζουμίζεις και τη νέα σου γυναίκα. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Δεν χρειάζεται να ξαναπάς για εξετάσεις, εγώ θα έλεγα. Δηλαδή με αυτά και με αυτά.
0: Α, πάω τώρα, γιατί πολλές φορές δεν ξέρεις τώρα. Είναι και.
1: Δεν χρειάζεται, παιδί.
0: Και άλλοι παράγοντες που παίζουν.
1: Είσαι ο καλύτερος. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Συνέχισε αυτό. Πρωί, το πρωί παγωτίνια, το βράδυ τένις. Το πρωί πίτσα, το βράδυ
0: συναυλία.
1: Και όλα καλά. Τίποτα, δεν βλέπω τίποτα με το.
0: Τίποτα.
1: Στην υπόθεση.
0: Εντάξει, θα πάω γιατί πληρώνω που πληρώνω τα ταμεία. Πάω μόνο και μόνο για να πω ότι ρε παιδί μου χρησιμοποιεί τα χρήματα τα οποία μου κρατάνε για την ασφάλισή μου.
1: Για να έχουν δουλίτσα κι αυτοί μου, ωραία. Γι' αυτό.
0: Και γι' αυτό, και γι' αυτό, και γιατί τα πληρώνω.
1: Να εξασκούν το επάγγελμα.
0: Πάω να τα. Άμα είναι έτσι, θα ζήσω τόσα χρόνια και είναι δεδομένο δηλαδή.
1: Δεδομένο.
0: Δεν υπάρχει λόγο να πληρώνω και ασφαλιστικές εισφορές. Ενώ για την υγεία, εντάξει, σύνταξη να πάρω κάποια στιγμή. Να ξεκουραστώ.
1: Να μέλει τον κύριο Γεωργιάδη, μήπως μπορεί κάτι να κάνει. Πε του με αυτά και με αυτά, μήπως να εξαιρεθώ.
0: Τι άλλο να κάνει και ο Γεωργιάδης, τι άλλο να κάνει και ο Μητσοτάκης. Μαρία, Μαρία, η Σαντάνα. Και σε λίγο η απάντηση στην εύκολη ερώτηση Νότ που δεν βρήκατε σήμερα. Και φυσικά το καλό νέο της ημέρας για να κλείσουμε.

0: Σαντάνα και Μαρία Μαρία στο Easy Breakfast. Εν τω μεταξύ, σκεφτόμουν αυτό που έλεγες πριν για τις συναυλίες. Φέτος ναι. δεν έχω πάει σε ούτε μία συναυλία, έτσι. Δηλαδή, όταν μετά από χρόνια με ρωτάνε πόσο τα παιδιά άλλαξαν τη ζωή σου, θα τους λέω ότι ήρθαν στον ίδιο μήνα μέσα η Metallica και η Iron Maiden στην Αθήνα. Και δεν πήγα σε καμία από τις δύο συναυλίες.
1: Καλά, εντάξει, Στάθη, μπορούσες να πας άμα ήθελες. Το θέμα ήταν ότι βαριώσουν.
0: Δεν πήγα.
1: Δεν πήγες.
0: Μπορούσες. Εντάξει, δεν πήγα. Και μην βγάζεις συμπεράσματα.
1: Σκοτεινιάζεις.
0: Και όταν πάντα απαντάς έτσι, ότι ξέρεις τι έχει γίνει, μου την πηδώνει πάρα πολύ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σε παρακαλώ. Ηρέμησε. Πες το χορηγό να τελειώνουμε. Τελείωσε. Όχι, δεν θα πεις την άποψή σου. Δεν με ενδιαφέρει, δεν θέλω να την πεις. Ήρθαν οι Metallica και Iron Maiden για τους χύψη λόγους. Δεν πήγα.
1: Ναι, μπορούσες να πας. Δεν θα χρησιμοποιείς τα παιδιά.
0: Ό,τι θέλω θα χρησιμοποιώ. Ό,τι γουστάρω θα κάνω. Θα λέω ό,τι θέλω και θα φέρνω ως δικαιολογία ό,τι θέλω.
1: Ναι, δεν είναι ωραίο αυτό να χρησιμοποιείς.
0: Και όταν αύριο μεθαύριο με ρωτήσουν σε μια εκπομπή που θα με καλέσουν μόνο μου, θα πω αυτό εγώ. Εντάξει. Και ας μην ισχύει.
1: Πες ψεματούλες να μεγαλώσει η μύτη σου, να χτυπήσει το μικρόφωνο και την κάμερα που θα σε παίρνει. Λοιπόν, για την απόλυτη αντιλέγη προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας.
0: Όπως η μύτη.
1: Luxurious Sun Care Stick SPF 50+. Αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως είναι η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά, οι ουλές. Πολλές φορές αυτά τα ξεχνάμε και λέμε, έλα μωρέ, εντάξει, θα πάθουν. Α, θα καούνε, να τι θα πάθουνε. Με μη λιπαρή υφή και αόρατο φινίρισμα, προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμα και μέσα στο νερό. Φυσικά στα φαρμακεία και στα e-pharmacies μόνο από την Intermed. Luxurious Sun Care Stick SPF 50+ και η Intermed ήταν μέγας χορηγός, θυμίζουμε, της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.
0: Λοιπόν, η εύκολη ερώτηση Νότα έλεγε σήμερα ότι 4 στους 10 γονείς κάποια στιγμή έχουν αποκαλέσει το παιδί τους έτσι. Πλησίασε κάποιος. Τώρα δεν θυμάμαι τι ακριβώς είχε πει την απάντηση. Είχε πει, πώς το είχε πει, δεν θυμάμαι. Η σωστή απάντηση πάντως είναι φιστίκη. Έτσι.
1: Α,
0: γι' αυτό
1: φιστίκι.
0: Είπα στην αρχή πολλές φορές με στην κοιλιά.
1: Ναι. Το λέμε.
0: Σαν φιστίκι.
1: Ναι, ναι, σωστό.
0: Φιστίκι ήταν η σωστή απάντηση.
1: Ωραία, ωραία, ωραία.
0: Το καλό νέο της ημέρας.
1: Λοιπόν, καλό νέο της ημέρας.
0: Παγωτό είναι μόνο για Μαρία. Μαρία λέει, το παγωτό είναι μόνο για μένα. Αν με ρωτάς, το παγωτό είναι μόνο κρέμα σοκολάτα. Τίποτα άλλο.
1: Ωραία.
0: Φιστίκι, μπανάνες, γύρους και τσουρέκια, ξέχασε.
1: Πάμε στην καλή της ημέρας, η οποία ξεκινάει από μια πολύ άσχημη ιστορία. Όμως βγήκε κάτι καλό. Η Τζένιφερ από την Ιρλανδία. Ήταν 24 χρονών όταν ήταν θύμα γυναικοκτονίας, όπου τη δολοφόνησε άγρια ο πρώην σύντροφός της. Okay. Η Τζένιφερ λοιπόν δεν μπορούσε να ξέρει, δεν είχε τρόπο να μάθει ότι αυτός ο άνθρωπος είχε ήδη βαρύ ποινικό μητρό με προηγούμενες καταδίκες για βίαιες επιθέσεις σε γυναίκες.
0: Okay.
1: Αυτές τις μέρες λοιπόν που μας πέρασαν, μέσα στον Ιούνιο, ο πολυετής αγώνας που έδωσε η οικογένειά της δικαιώθηκε και έφτασε στο τέλος. Και η κυβέρνηση της Ιρλανδίας ενέκρινε τη δημοσίευση του Jenny's Law, μιας ιστορικής νομοθεσίας που αλλάζει τα δεδομένα, γιατί τι γίνεται τώρα. Θεσπίζεται τη δημιουργία ενός δημόσιου online μητρώου, okay, όπου θα καταγράφονται όσοι έχουν καταδικαστεί για σοβαρά δικήματα ενδοοικογενειακής βίας και με αυτόν τον τρόπο κάθε πολίτης μπορεί, έχει τη δυνατότητα, δηλαδή τα φτιάχνω εγώ με σένα, να μπορώ μέσα ακριβώς να τσεκάρω και να δω τι ακριβώς προηγούμενο και ποιο, αν έχει τέτοιο ποινικό μητρό. Η δημοσιοποίηση των στοιχείων του δράστη στο μητρό θα απαιτεί τη συγκατάθεση του θύματος. Η τελική απόφαση για την ανάρτηση των στοιχείων θα ανήκει στο δικαστή της εκάστοτε υπόθεσης και οι καταδικασμένοι θα παραμένουν στη λίστα για 3 χρόνια προτού έχουν το δικαίωμα να ιτηθούν δικαστικά την αφαίρεση. Το δεδομένο δηλαδή, έτσι, να ξέρεις το μητρό του συντρόφου σου σε αυτό το κομμάτι εφόσον υπάρχει.
0: Τα λέμε αύριο το πρωί. Πρώτο Θεός, Πέμπτη στις 6:30, Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης, Easy Breakfast. Ακολουθεί βεβαίως όπως πάντα στις 10 η Μαργαρίτα Λοΐζο από εμάς. Καλή συνέχεια, καλημέρα σας.
1: Bye.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundis.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Plus. Plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και.
13: Για πάντα.
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
16: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Δολοφονικής χαρακτήρας τις επιθέσεις σε βάρος των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι το κίνητρο των επιθέσεων ήταν η ιδεολογία των θυμάτων. Στη Χάριλα, ο Τρικούπη προετοιμάζονται πυροτοδός για την παρουσία του κόμματος και του Προέδρου την προσεχή Παρασκευή στην Ολομέλεια της Βουλής και στην επικαιρή ερώτηση που έχουν καταθέσει για την διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών για σήμερα σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς σε συνολικά 7 περιοχές της χώρας. Γεγονός που θέτει σε αυξημένη ετοιμότητα τις αρμόδιες αρχές και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τους πολίτες. Οι περιοχές με υψηλό κίνδυνο είναι η Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Αχαΐα, Ηλία, Εύρος αλλά και η Ρόδος. Από σήμερα, 1η Ιουλίου, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει δασμούς 3 ευρώ στα μικρά δέματα που εισάγονται στις 27 χώρες μέλη. Θα ισχύει για δέματα αξίας μικρότερης των 150 ευρώ που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία συνήθως αγοράζονται ηλεκτρονικά και μέχρι σήμερα εξαιρούνταν από όλους τους δασμούς. Στο μετρό, μέχρι και αύριο, οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν λόγω έργων 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10:20 το βράδυ. Θα ήταν σοφό να ηρεμήσεις. Οι 4 αιώνες Οθωμανικής κυριαρχίας τελείωσαν, είπε ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, απευθυνόμενος στον Ταγί Περντογάν. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να απειλήσει την ύπαρξή μας, να απειλήσει την ασφαλειά μας. Και νομίζω ότι έχουμε δείξει τι είμαστε ικανοί να κάνουμε, είπε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ.
13: Easy Sports.
16: Το Μεξικό νίκησε εύκολα με 2-0 το Εκουαδόρ και προκρίθηκε στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 7 το απόγευμα παίζουν Αγγλία-Κονγκό και στις 11 το βράδυ Βέλγιο-Σενεγάλη. Ο Έλληνας τενίστας Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε με 3-0 σε τον Γάλλο Ούγκο Γκαστόν στο μεγάλο τουρνουά του Wimbledon και στη 1 μετά το μεσημέρι θα αντιμετωπίσει τον σπουδαίο Νόβακ Τζόκοβιτς. Σήμερα ξεκινάει και το πρόγραμμα των φιλικών του Παναθηναϊκού. Στις 6 το απόγευμα παίζουν με την Helmond Sport στην Ολλανδία.
13: Easy weather.
16: Γενικά έθερος ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνεούν από βόρειες διεύθυνσης 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
13: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Τι μου κάνετε βρε παιδιά, πώς είστε? 1η Ιουλίου σήμερα, καλό μήνα σε όλους. Είναι αυτός ο πιο ωραίος μήνας του χρόνου? Δεν ξέρω, αλλά σίγουρα είναι κάποιος από τους ωραίους μήνες. Για πολλούς φέρνει διακοπές, για άλλους φέρνει μία ακόμα πιο γλυκιά αναμονή για τις καλοκαιρινές διακοπές. Γενικά η σκέψη μας τις τελευταίες ημέρες εκεί τριγυρνά, δεν είναι έτσι πολύ πρωτότυπα τα πράγματα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2 εδώ στην αγαπημένο μας Easy. Ξεκίνημα με Life is Life.

τους Backstreet Boys, Show Me The Meaning Of Being Lonely, εδώ στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ, Τετάρτη σήμερα, 1η Ιουλίου. Αυτός είναι ο δεύτερος μήνας του καλοκαιριού, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα, σηματοδοτεί τον μήνα των διακοπών για πάρα πολλούς, όχι για εμάς ακόμη. Εμείς θα είμαστε και όλο τον Ιούλιο στην παρέα σας. Βεβαίως, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, μπορείτε πάντα να μας πάρετε μαζί σας μέσα από το soundis.gr και το Soundis App, όπου ακούτε online τον Easy 97,2, πραγματικά όπου και αν βρίσκεστε. Σήμερα θα είναι μια ωραία, ζεστή, καλοκαιρινή ημέρα. Νομίζω η χθεσινή ημέρα, εντάξει, δεν ξέρω αν είστε άνθρωποι που ζεσταίνεστε πολύ, αλλά νομίζω ότι η χθεσινή ημέρα ήταν αυτή που κάπως καταλάβαμε ότι πρέπει να κοιμηθούμε με κλιματιστικό, πρέπει να το ανάψουμε λίγο περισσότερο. Μέχρι εδώ καλά μας πήγε. Θυμάμαι κάποιες προηγούμενες χρονιές που όλο το Μάιο ήμασταν με τον κλιματισμό. Τώρα όχι, εντάξει, όλα καλά. Αντέχουμε, νομίζω, ακόμα κανονικότατα. Αυτό που νομίζω ότι είμαστε στα όρια μας και δεν αντέχουμε και πολύ είναι η κίνηση στους δρόμους της πόλης, που σήμερα είναι σε μια κακή, θα την πω, κατάσταση. Και θα ξεκινήσω από την παραλιακή, καθώς υπάρχουν προβλήματα στη Μαρίνα του Φλίσβου, τα οποία είναι προς το ρεύμα προς Πειραιά και είναι αρκετά έντονα. Εκεί λοιπόν στην παραλιακή, στην Ποσειδώνος και από Πειραιά προς Φλίσβο θα συναντήσετε αρκετά έντονα προβλήματα, όπως και στην έξοδο της Εθνικής προς Πειραιά. Να πούμε τώρα ότι και στον Κηφισό αντιμετωπίζεται αυτή την ώρα προβλήματα από την Ιερά Οδό μέχρι περίπου το ύψος της Αχαρνών, αλλά και στον κόμβο της Μεταμόρφωσης στο ρεύμα προς Πειραιά υπάρχουν αρκετά έντονα προβληματάκια, όπως και στον ίδιο τον κόμβο της Μεταμόρφωσης προς όλες κατευθύνσεις. Εκεί πέρα γίνεται έτσι ένα πανηγύρι καθημερινά. Στη συμβολή της Αττικής Οδού με την περιφερειακή Ημιτού υπάρχουν επίσης καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα, και στη λεωφόρο Αθηνών δυστυχώς τα προβλήματα που δεν είχαμε χθες τα έχουμε σήμερα από Χαϊδάρη μέχρι Σκαραμαγκά. Φυσικά και στο κέντρο της πόλης, δεν ξέρω, είπαμε 1η Ιουλίου, νομίζω ότι είναι ώρα σιγά σιγά να παίρνει ο καθένας έτσι μία άλλη διαδρομή, λίγο να φύγουν κάποιοι για διακοπές, λίγο να ηρεμήσουν τα πράγματα στους δρόμους από αυτό το πράγμα που ζούμε καθημερινά. Σε λίγο Olivia Dean, So Easy To Fall In Love, αμέσως τώρα Daniel Merriweather και Impossible, εδώ στο Easy 97,2.

στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είναι Τετάρτη, είναι 1η Ιουλίου, καλό μήνα σε όλους. Και ο Easy συνεχίζει και πληρώνει τους λογαριασμούς σας, και αυτό το κάνουμε με το μεγάλο μας διαγωνισμό που λέγεται Pay Your Bills. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να μπείτε στο soundis.gr, κάθετος Easy 972, και να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής. Στη συνέχεια συντονίζεστε στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Το Easy Breakfast το ακούμε καθημερινά από τις 6.30 έως τις 10 εδώ στο Easy, και καθημερινά η Μαρία και ο Στάθης ανακοινώνουν τα ονόματα δύο τυχερών από εσάς. Όταν ακούσετε το δικό σας όνομα, καλείτε πίσω και έτσι απλά ο Easy σας πληρώνει το λογαριασμό, αρκεί να σας πω ότι από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού σας έχουμε πληρώσει λογαριασμού συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 32.500 ευρώ. Καθόλου άσχημο το ποσό, νομίζω. Πραγματικά είναι πάρα πολύ τυχεροί που έχουν επωφεληθεί από αυτό το διαγωνισμό. Θέλω να μπείτε τώρα στο soundis.gr κάθετο season 72 να δηλώσετε συμμετοχή και καλή σας επιτυχία. Σε λίγο Belinda Carlisle και Live a Light On. Αμέσως τώρα είναι η Miley Cyrus και αυτό είναι το Flowers εδώ στον Easy.

0: Gold εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είναι το πρωινό της Τετάρτης, 1η Ιουλίου σήμερα. Στη μέση της εβδομάδας βρισκόμαστε και στην αρχή του νέου μήνα. Καλό μήνα λοιπόν σε όλους. Αυτός ο Ιούλιος θα μας φέρει πράγματα που ονειρευόμαστε, πράγματα που θέλουμε. Για πολλούς θα φέρει καλοκαιρινές διακοπές και χαιρόμαστε πάρα πολύ για σας. Κάπου κάποιες φορές ανυπομονούμε κιόλας έτσι για να αδειάσει λίγο αυτή η πόλη. Αλλά anyway, ας εστιάσουμε στα ωραία της υπόθεσης. Για παράδειγμα, μέσα στον Ιούλιο έρχεται και το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη λοιπόν, 21 Ιουλίου, είναι το ραντεβού μας και τότε ο Αντένα θα μας ενώσει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νικό Ζωηδάκη, τη Γωγό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιαστής αυτής της βραδιάς θα είναι ο μοναδικός Θάνος Κιούσης, είσοδος ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break και πάμε να ακούσουμε τι γίνεται καθημερινά εδώ στον Easy και το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Θυμήθηκα άλλη μια εταιρεία τότε με τις καβένες, αν θυμάσαι. Δεν θα πω την εταιρεία.
3: Α, ναι.
2: Που τελείωνε σε ντόρο.
3: Ναι. Τι, μόνο το φακ δηλαδή έκανες έτσι.
2: Δεν ήταν φακ.
3: Τι ήτανε.
2: Συγγνώμη δηλαδή. Η εταιρεία ήτανε φακ ντόρο.
3: Φακ ντόρο. Τι.
2: Μ' αρέσει που δεν θα τη λέγαμε. Όχι, ήτανε φακά.
3: Όχι φακά.
2: Ναι ρε φίλε, τι ήτανε φακ α.
3: Έτσι νόμιζα.
2: Φακ α ντόρο.
3: Είχε
2: και ερωτηματικό στο τέλος. Φακ αντορό. Όχι φακ.
3: Εμένα αυτό μου κάνει. Φακ αντορό.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Ο Easy 97,2 προτείνει.
4: Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Press Start Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ P5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι κι εσύ εκεί. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
5: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
6: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
5: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
6: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
5: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
6: Φτάσαμε κιόλας.
5: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
7: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
13: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
15: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
14: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
15: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: το Tonight, τεράστια επιτυχία από τα αγαπημένα μας Zeros εδώ στο Easy 97,2. Είναι το πρωινό της Τετάρτης, 1η Ιουλίου σήμερα, και σήμερα θα σας δώσω την ευκαιρία να διεκδικήσετε πολύ ωραία πράγματα. Σας έχω και προσκλήσεις για μια πάρα πολύ ωραία θεατρική παράσταση. Θα σας κάνω και σήμερα το τραπέζι, ενώ εννοείται ότι θα ταξιδέψουμε παρέα και με τις Seajets. Μείνετε εδώ και μέχρι τις 2 που θα είμαστε μαζί, όλα αυτά θα σας δώσω την ευκαιρία να τα διεκδικήσετε. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων. Προς το παρόν όμως, πάμε να δούμε λιγάκι τι είναι επιτυχία.
1: Επιτυχία είναι να είμαστε διαφορετικοί, αλλά να πανηγυρίζουμε μαζί. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
3: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 17 και 18 Ιουλίου, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
1: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
4: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
5: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
6: Τι έχουμε?
5: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
7: κόκκιπε, κομπάνιο,
5: team colleague,
8: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
10: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
11: Full και λίγα λες.
10: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
11: Εγγύηση? Τι μου λες?
10: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
11: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
10: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
13: 3 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Προπόληση more.com.
1: Με την υποστήριξη του Easy 97,2. Easy News.
0: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν νωρίτερα οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Διέταξε τη διενέργεια προκατακτικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της πολεοδομικής άδειας. Μετά από την εξέλιξη αυτή και οι 5 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας και την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία ανέλαβε την υπόθεση του μπαράζ επιθέσεων με αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη. Στόχος είσοδος
6: πολυκατοικιών όπου διαμένουν στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Πρόκειται για περιστατικά που εκδηλώθηκαν μέσα σε διάστημα μόλις 17 λεπτών στις περιοχές Πηλέας, Τούμπας και της ανάληψης Χαριλάου. Από τις 3 επιθέσεις, 5 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων μία γυναίκα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σχολιάζει τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ακρίβεια και απευθύνει κάλεσμα συμμετοχή στην εκδήλωση που διοργανώνει το ΚΚΕ στις 8 το βράδυ στην πλατεία Πλητά, στο κέντρο της Αθήνας, για το δικαίωμα στη στέγη. Στην κήρυξη 24ωρης απεργίας στα πλοία που αποπλέουν από το λιμάνι της Ραφίνας, προχωρά η Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών την προσεχή Παρασκευή 3 Ιουλίου. Η Ιρανική αντιπροσωπεία αναμένεται να συναντηθεί με διαπραγματευτές στην Ντόχα του Κατάρ, στο πλαίσιο των συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με τις Ιρανικές αρχές, δεν θα υπάρξουν άμεσες επαφές με την Αμερικανική πλευρά.
14: Easy Sports.
6: Η Γαλλία νίκησε με 3-0 τη Σουηδία και προκρίθηκε στη φάση των 16. Το Μεξικό νίκησε εύκολα με 2-0 το Εκουαδόρ και προκρίθηκε στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 7 το απόγευμα παίζουν Αγγλία-Κονγκό και στις 11 το βράδυ Βέλγιο-Σενεγάλη. Ο Έλληνας τενίστας Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε με 3-0 σετ τον Γάλλο Ουγκό Γκαστόν στο μεγάλο τουρνουά του Wimbledon και στη 1 μετά το μεσημέρι θα αντιμετωπίσει τον σπουδαίο Νόβακ Τζόκοβιτς.
14: Easy weather.
6: Γενικά έθερος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα απνέουν από βόρειες διευθυνσίες 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα ακυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
14: 45 λεπτά μουσικής χωρίς

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best it's
1: ever. Πολύ πολύ καλημέρα σας, εδώ είμαστε στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Εδώ σας κάνω τέλεια δωράκια, έτσι για να φτιάξουμε λίγο παραπάνω τη διάθεσή μας. Και βεβαίως συζητάμε όλα όσα μας απασχολούν καθημερινά. Τώρα ένα περίεργο πράγμα συμβαίνει με την ονομαστική εορτή που είναι σήμερα. Καθώς βλέπω ότι είναι των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού και αν όντως γιορτάζεται τα χρόνια τα πολλά να πούμε, αλλά κάτι βλέπω ότι τα συγκεκριμένα ονόματα γιορτάζουν και τον Νοέμβριο, οπότε ακριβώς τώρα τι συμβαίνει δεν έχω καταλάβει. Παρόλα αυτά οι ευχές είναι πάντα ευχές, τις λέμε και ας πέσουν κάτω. Να πούμε και ένα χρόνια πολλά στα αγαπημένα μας καρκινάκια που αυτές τις μέρες έχουν τα γενέθλιά τους και είναι τα καλύτερα παιδιά. Σε λίγο Some Say, σε λίγο Wild World. Τώρα Andrew Donalds, είναι το Michelle εδώ στον Easy.

Wild World, αυτό μας λέει ο Maxi Priest εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πρωινό Τετάρτης, 1η Ιουλίου σήμερα, φύγαμε, πάμε να δούμε θέατρο και πόσο μου αρέσουν έτσι οι θεατρικές παραστάσεις, τα ανοιχτά θέατρα. Έχει μια άλλη ενέργεια, ρε παιδί μου, έτσι η καλοκαιρινή θεατρική παράσταση. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου, βρέθηκα κι εγώ σε μία αυτές τις μέρες και το απόλαυσα πάρα πολύ. Τώρα λοιπόν θα πάμε να δούμε την επιτυχημένη κωμωδία Sex Laundry, καθώς μετά από 4 χρόνια συνεχών sold out, το συγκεκριμένο έργο που είναι μια οδή στην ερωτική ζωή του σύγχρονου ζευγαριού βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Εγώ σας έχω διπλές προσκλήσεις για την παράσταση της επόμενης Δευτέρας 6 Ιουλίου στο Θέατρο Βράχων με Ελίνα Μερκούρη και εσείς μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του Easy το 6981-972-972 γράφοντας απλά τη λέξη sexy. Μετά από 25 χρόνια γάμου λοιπόν, 3 παιδιά και πολύ γκρίνια, ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου βάζουν στο πλυντήριο συναισθήματα, νεύρα, γκρίνια, αγάπη και όχι μόνο, και όλα αυτά στο πρόγραμμα για ευαίσθητα. Μας απαντούν και στο ερώτημα πώς διατηρείται ζωντανή ερωτική επιθυμία σε ένα γάμο και όλα αυτά σε σκηνοθεσία του Σπύρου Παπαδόπουλου. Στείλτε μου τα μηνύματά σας για να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις. Καλή επιτυχία και καλά να περάσετε. Όπως είπαμε, τη λέξη σεξι στο Viber του Easy. Οι νικητές θα ενημερωθούν με προσωπικά μηνύματα. Φύγαμε για τις επιτυχίες μας σε λίγο Μαρία Κάρι. Σε λίγο Starship, τώρα Quan και Tainted Love εδώ στον Easy 97,2.

Starship και Nothing's Gonna Stop Us Now εδώ στον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Σήμερα είναι Τετάρτη, 1η Ιουλίου και σε μία εβδομάδα δίνουμε ραντεβού και αυτό το ραντεβού το δίνουμε on board. Θα συναντηθούμε λοιπόν στις 8 το απόγευμα και θα σαλπάρουμε για ένα ξεχωριστό καλοκαιρινό πάρτι, φυσικά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και με θέα όλη την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Εκεί θα είμαστε και εμείς, η παραγωγή του Easy 97,2 και θα αναλάβουμε τα DEX σε αυτό το μοναδικό Sunset Disco DJ Set που πραγματικά θα σας ξεσηκώσει. Και αν θέλετε κι εσείς να ζήσετε αυτήν την απίστευτη καλοκαιρινή εμπειρία παρέα με τον Easy 97,2, θα μπείτε στο soundist.gr, κάθετο Easy 97,2, θα δηλώσετε συμμετοχή και θα διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις με finger food και φυσικά τα ποτά κερασμένα από εμάς. Είναι άλλο ένα Let's Meet Party με τον Easy 97,2, έτσι για να συναντηθούμε, να γνωριστούμε και φυσικά να περάσουμε υπέροχα αυτή τη φορά εν πλώ, μην το χάσετε. Σε λίγο, Apologize, Timbaland και One Republic από το παρελθόν. Αμέσως τώρα είναι Sabrina Carpenter με το Espresso στον

0: Why Does My Heart Feel So Bad, ένα τραγούδι που θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε live σήμερα, καθώς σήμερα είναι η πολύ αναμενόμενη συναυλία του τόσο αγαπημένου Moby στην Πλατεία Νερού στο πλαίσιο του Release Athens. Μιλάμε για μία από τις πιο σημαντικές και δημοφιλείς προσωπικότητες της ηλεκτρονικής μουσικής, ο οποίος μας υπόσχεται ένα show γεμάτο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της τεράστιας καριέρας του. Και τώρα να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω τι να πρωτοπώ για την απόψινή συναυλία του Moby, όχι μόνο γι' αυτόν, αλλά γιατί μαζί του θα βρίσκονται και οι πολύ πολύ αγαπημένοι μου Garbage με την υπέροχη Shirley Manson στα φωνητικά, ένα συγκρότημα που πραγματικά λατρέψαμε back in the day, οι οποίοι θα βρίσκονται σήμερα, όπως είπαμε, στη σκηνή στο πλαίσιο του Release Athens μαζί με τον Moby, αλλά εδώ θα βρίσκονται και οι Pale Blue Eyes. Υπέροχα πράγματα συμβαίνουν στην πόλη, φυσικά η συναυλία είναι sold out, τυχεροί όσοι θα βρεθείτε να περάσετε πραγματικά υπέροχα. Τώρα πάμε να μιλήσουμε για μια υπέροχη γαστρονομική πρόταση που μας έρχεται τον Οκτώβριο στο κλειστό γήπεδο Φαλήρου στο Taek Wondo. Μιλάμε για τον Gastrosophy Fest που μετά την τεράστια επιτυχία της περσινής χρονιάς επιστρέφει για δεύτερη φορά με την ενέργεια της προτέρια. Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου λοιπόν στο Taek Wondo με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς chefs, live cooking, wine tastings και σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της γαστρονομίας να δίνουν το παρόν σε μια μοναδική ημέρα αφιερωμένη στη γεύση και τη δημιουργικότητα. Γι' αυτό λοιπόν, save the date, εξασφαλίστε έγκυρα τα εισιτήριά σας. Είναι το Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Προτέρια, media partner των Antenna, original concept by Base Grill, early bird εισιτήρια βρίσκουμε στο more.com. Μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Ellen DeGeneres. Θα διαβάζω τα σχόλια.
2: Ellen DeGeneres, γράμμα είναι
3: κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Συγχαρητήρια, Μαράκι. Πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
4: Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινάμε κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
7: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ.
8: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ.
8: Θα έρθεις από μένα.
9: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
9: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
10: Plus, plus, plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus, plus, plus.
12: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Or Without You, πολύ αγαπημένο μου εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Λίγα λεπτάκια πριν από τις 12 βρισκόμαστε. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 2. Σας έχω υπέροχα πράγματα και μέσα στην επόμενη ώρα θα σας δώσω και την ευκαιρία να διεκδικήσετε ακτοπλοϊκά εισιτήρια με την αγαπημένη μας Seajets. Γι' αυτό μείνετε εδώ. Δελτίο ειδήσεων, μικρό διαφημιστικό break. Σε λιγάκι θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Easy 97,2 παρουσιάζει Let's Meet On Board. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η αγαπημένη σου παραγωγή από τον Easy 97,2 και ένα ξεχωριστό Sunset Disco Party με θέα την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Let's Meet On Board με τον Easy 97,2. Απόγευμα Τετάρτης, 8 Ιουλίου. Μπες στο soundis.gr, δηλώσε συμμετοχή και ζήσε μια αξέχαστη εμπειρία On Board με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Επιμένεις?
3: Επιμένω.
2: Να το κάνουμε?
3: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
2: Εσύ μπορείς δηλαδή?
3: Έτσι νομίζω.
2: Δηλαδή θέλεις?
3: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
2: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
3: Τι να σου πω.
4: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
2: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
4: 6 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη.
1: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
9: Καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
10: Αγαπημένα μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
11: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη. Αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και αγάθη. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
12: Easy News.
0: Με την Άντζελα Πασχοπολού, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης μεταβαίνει σήμερα στις Βρυξέλλες. Θα πραγματοποιήσει την πρώτη του επίσημη συνάντηση με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σχολιάζει τις κυβερνητικές ανακοινώσεις για την ακρίβεια και απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής στην εκδήλωση που διοργανώνει το ΚΚΕ απόψε στις 8 το βράδυ στην πλατεία Πλητά στο κέντρο της Αθήνας για το δικαίωμα στη στέγη. Μετά την αναστολή βραχυχρόνιων μισθώσεων στα λεγόμενα Airbnb, στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων, μέχρι και τα τέλη του χρόνου, σήμερα παίρνουν σειρά τα αντίστοιχα Airbnb της Θεσσαλονίκης. Οι θερινές εκπτώσεις ξεκινούν φέτος στις 13 Ιουλίου και οι καταναλωτές θα έχουν περιθώριο μέχρι και τις 31 Αυγούστου για να κάνουν τις αγορές τους. Μέχρι και τις 31 Ιουλίου μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα οι δικαιούχοι στην ειδική πλατφόρμα στεγαστικού επιδόματος, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας. στο μετρό μέχρι και αύριο οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν λόγω έργων 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρά 20 το βράδυ. Η Ιρανική αντιπροσωπεία αναμένεται να συναντηθεί με διαπραγματευτές στην Ντόχα του Κατάρ, στο πλαίσιο των συνομιλιών με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με τις Ιρανικές αρχές, δεν θα υπάρξουν άμεσες επαφές με την Αμερικανική πλευρά.
1: Easy Sports.
0: Το Μεξικό νίκησε εύκολα με 2-0 το Εκουαδόρ και προκριθήκε στους 16 του Παγκόσμιου Κυπέλου. Στις 7 το απόγευμα παίζουν Αγγλία-Κονγκό και στις 11 το βράδυ Βέλγιο-Σενεγάλη. Ο Έλληνας τενίστας Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε με 3-0 σετ τον Γάλλο Ουγκό Γκαστόν στο μεγάλο τουρνουά του Wimbledon και σε μία ώρα θα αντιμετωπίσει τον σπουδαίο Νόβακ Τζόκοβιτς. Ξεκινάει σήμερα και το πρόγραμμα των φιλικών του Παναθηναϊκού. Στις 6 το απόγευμα οι πράσινοι παίζουν με τη Helmond Sport στην Ολλανδία.
1: Easy weather.
0: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθυνσίες 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα ακυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Ελπίζω να μου είστε καλά όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Ελπίζω να μην ψήνεστε μέσα στη λαλάκα. Έχει ζέστη σήμερα. Αλλά ξέρετε τι λένε, ότι δεν μπορείς να αποφύγεις. Απόλαυσέ το, βρε παιδί μου. Φύγε λίγο νωρίτερα από τη δουλειά. Πήγε να κάνε μια βουτιά. Ζούμε, σου λέει, στην ωραιότερη χώρα του κόσμου. Έτσι λογοτομημένα θα σας πάω μέχρι τον Αύγουστο, να ξέρετε. Απλά ενημερώνω. Παρόλα αυτά, κάτι περίεργα συμβαίνουν αστρολογικά και σήμερα Κρυή, Ζυγή, Καρκίνη και εγώ, καιρή, θέλω να μου προσέχετε, να είστε, λέει, ψύχρεμοι και υπομονετικοί. Και λίγη υπομονή θα χρειαστώ από μέρους σας, γιατί σε λιγάκι θα σας δώσω την ευκαιρία να διεκδικήσετε ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Γι' αυτό μείνετε εδώ.

Jennifer Pace και Crash εδώ στο Easy 97,2. Στα 15 λεπτά και μετά τις 12 είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Θέλετε περισσότερο καλοκαίρι? Θέλετε Seajets? Γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα και άνετα στον προορισμό σας, αφού από το Μαντούδι Ευβοίας μόλις 2 ώρες από την Αθήνα φτάνετε σε Σκιάθο σε 40 λεπτά, Γλώσσα σε 40 λεπτά, Σκόπελο σε 1 ώρα και 35 λεπτά και Αλόνισο σε 2 ώρες. Με πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις και εσείς θα ταξιδέψετε με το μεγαλύτερο στόλο ταχυπλοών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Αν θέλετε τώρα να κερδίσετε ένα διπλό εισιτήριο για τον προορισμό της επιλογής σας, θα μου στείλετε τη λέξη Seajet στο Viber του Easy το 6981-972-972 και σήμερα ένας τυχερός από εσάς θα αναδειχθεί μετά από κλήρωση και θα βρεθεί στον προορισμό της επιλογής του. 50 προορισμοί σε όλο το Αιγαίο. Οπότε με τις Seajets φτάσατε, με τις Seajets κερδίζετε καλοκαίρι. Καλή επιτυχία σε όλους και καλό ταξίδι. Next summer σε λίγο έρχεται από Νταμιάνο ο Ντάβιντ. Αμέσως τώρα, τι τραγουδάρα είναι αυτή? Τιτσιάνο Φέρο, είναι το Περντόνο. Πάμε να τα απολαύσουμε εδώ στο Easy.

Είναι Kim Wilde και αυτό είναι το You Keep Me Hanging On εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι Τετάρτης, 1η Ιουλίου σήμερα, εννοείται πως διανύουμε περίοδο Μουντιάλ, εννοείται πως ο κόσμος είναι κρεμασμένος στις τηλεοράσεις, εμείς δηλαδή που είμαστε από την άλλη πλευρά του κόσμου, από την άλλη πλευρά από εκεί που τέλος πάντων διεξάγεται, άλλοι ασχολούνται με τα πέναλτι και τις προκρίσεις, άλλοι ασχολούνται με τις viral στιγμές. Νομίζω δεν θέλει πολύ μυαλό για να καταλάβεις εγώ με τι ασχολούμαι. Είμαι ομάδα viral στιγμές, οπότε θα συζητήσουμε λιγάκι για την νορβηγική ομάδα, η οποία έχει γίνει η πιο cool ομάδα του Μουντιάλ, και αυτό το οφείλουν όχι μόνο σε αξιόλογους παίκτες, αλλά και στον τρόπο που πανηγυρίζουν, καθώς αυτό είναι που τους έχει δώσει αυτό το μοναδικό virality. Είναι η ομάδα λοιπόν που όλοι θέλουν να βλέπουν, όχι τόσο λόγω του εντυπωσιακού τους ποδοσφαίρου, αλλά γιατί όλοι τους συμπαθούν, καθώς έχουν υιοθετήσει αυτόν τον τόσο χαρακτηριστικό πανηγυρισμό που πραγματικά κάθεσαι και τον βλέπεις και δεν γίνεται να μην χαρείς μαζί τους. Οι ίδιοι λοιπόν κάθονται έτσι σε ωραίες σειρές, φοράνε τις κόκκινες μπλούζες τους και κάνουν το λεγόμενο Viking Row, που είναι μια τεχνητή κίνηση κοπηλατικής, ενώ φωνάζουν ρο και βεβαίως παριστάνουν ότι τραβούν κουπί μέσα σε ένα γιγάντιο πολεμικό πλοίο των Vikings. Αν δεν έχετε δει αυτές τις στιγμές, μπορείτε να τις ψάξετε και να τις δείτε online, γιατί πραγματικά είναι μοναδικές. Είναι ο λόγος που έχουν γίνει τόσο viral και βέβαια έχουν δημιουργήσει όλη αυτή τη φοβερή συμπάθεια του κόσμου προς μια ομάδα που ζει κάθε στιγμή του παγκόσμιου κυπέλου ακριβώς όπως θα έπρεπε, καθώς από ό,τι μαθαίνω έχουν 30 χρόνια να βρεθούν σε διοργάνωση Μουντιάλ. Οπότε το απολαμβάνουν, το δίνουν και καταλαβαίνει, και να σας πω και κάτι, πολύ καλά κάνουν. Υποστηρίζουμε και εμείς Νορβηγία. Σε λίγο, Piece of My Heart, αμέσως τώρα Die With A Smile, Lady Gaga, Bruno Mars, εδώ στον Easy 97,2.

0: σας αγαπώ, είναι Depeche Mode. Αυτό είναι το Enjoy the Silence, μία από τις μεγαλύτερες τους επιτυχίες. Το απολαμβάνουμε παρέα στα 44 λεπτά και μετά τις 12 εδώ στο Easy 97,2. Πάμε να μιλήσουμε λιγάκι για τη Sharon Stone, έτσι για να μαθαίνουν οι νεότεροι και να θυμούνται οι παλιότεροι. Αυτή η τόσο ξεχωριστή γυναίκα, δεν συζητάμε απλά για την εμφάνισή της, αλλά και για το ταλέντο της και βέβαια και για την προσωπικότητά της. Μαθαίναμε από μικρή ότι η Sharon Stone έχει ένα πάρα πολύ υψηλό IQ και νομίζω η πορεία της ζωής της όντως το επιβεβαιώνει. Η Sharon Stone λοιπόν τον τελευταίο καιρό έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο πλαίσιο ενός podcast στο οποίο ήταν καλεσμένη. Μίλησε για τα τραύματά της σε σχέση με τη μαμά της και πραγματικά μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση πως μια γυναίκα τόσο επιτυχημένη, τόσο όμορφη, τόσο θεωρείς φτασμένη σε όλα τα επίπεδα μπορεί ακόμα και σε αυτή την ηλικία να κουβαλάει όλα της τα παιδικά τραύματα τα οποία ξέρεις παρόλο που μπορεί να έχουν πάει για ύπνο, έτσι μόλις λίγο τα αναμοχλεύσεις και πάλι βρίσκονται στην επιφάνεια με αποτέλεσμα ίδια και να συγκινηθεί και να βάλει τα κλάματα, που όμως πάρα πολύ μου άρεσε γιατί μας δείχνει ότι όσο ισχυρός και να φαίνεσαι έχεις την ευάλωτη πλευρά σου και στο τέλος της ημέρας είναι πολύ ok να έχεις και αυτήν την πλευρά. Θα δείτε σίγουρα πολλά αποσπάσματα online, νομίζω ότι είναι άλλος ένας λόγος για να αγαπάμε και να μας αρέσει πολύ η Sharon Stone με αυτή την τόσο τεράστια πορεία στην υποκριτική και θα έρθουμε και θα πούμε και όχι μόνο. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Αν έχεις κενό πάτα το κουμπί, γιατί δεν το πατάς το κουμπί?
3: Δεν ξέρω. Δεν δίνει σήμα ο εγκέφαλός μου στο χέρι μου να.
2: Θέλεις και ταξίδι στην Νάπολη. Ευτυχώς που το παιδί αρρώστησε και τελικά θα
3: βγει. Τι ευτυχώς μου που το παιδί αρρώστησε.
2: Αφού βλέπεις ότι δεν είσαι σε κατάσταση να πας στην Ιταλία.
3: Μια χαρά ήμουν, Μήπως δεν είμαι σε κατάσταση να λειτουργήσω εδώ επειδή έγινε όλο αυτό που έγινε. Επειδή με φάγατε, επειδή με κατεμιάσατε. Τέταρτο ταξίδι.
2: Σου είπα τι θεωρία.
3: Θα μου πεις παιδιά έχεις. Τα παιδιά είναι πάνω απ' όλα. Είναι πάνω απ' όλα. Ρωτώ εγώ. Έτσι. Να μιλήσουμε λίγο ειλικρινά. Είναι πάνω απ' όλα, ρε παιδί μου. Είναι πάντα πάνω απ' όλα. Προφανώς και θα κάνω αυτό που πρέπει, είναι καλό για το παιδί. Μ' αρέσει πάντα. Δηλαδή, το ότι είναι το παιδί πάνω απ' όλα και εγώ παίρνω μία απόφαση καλή για το παιδί, σημαίνει ότι αυτή την απόφαση τη στηρίζω 100%.
2: Ακούσαμε ένα δίλεπτο από το θεατρικό μονόλογο Το ημερολόγιο ενός τρελού.
3: Θα το ανεβάσω το ημερολόγιο λοιπόν και θα δεις ότι είναι sold out.
2: Και ήταν απροβάριστο κιόλας, έτσι το έκανε κατευθείαν.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
5: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
4: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες. 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Δεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
7: Και τώρα έχουμε μαζί μας μια παγκόσμια star. Τέιλορ. Πώς νιώθεις που είσαι νούμερο 2 πίσω από το μεγάλο χι της Επτώνα?
8: Δεν με πειράζει καθόλου. Μετά από κάθε λάθος.
9: Λοκεράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η εμμηνόπαυση.

0: στιγμές, πόσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
1: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
2: Κολλάω το ΥΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
3: Ευκολία σου λέω.
1: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
4: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΥΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΥΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.

0: Williams, Nicole Kidman, είναι το Something Stupid εδώ στο Easy 97,2 και με ένα φανταστικό βίντεο κλιπ. Είναι οι δυο τους ευτυχισμένο ζευγάρι που παίζουν σε διαφήμιση για κάποιο βούτυρο. Υπέροχοι πραγματικά και τους απολαμβάνουμε λίγα λεφτά και πριν από τη μία εδώ στο Easy 97,2 και στην παρέα μας είναι και το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS που αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη σχολή ψυχολογίας στην Ελλάδα με 37 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στην ψυχολογία, τη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία. Το ICPS προσφέρει αναγνωρισμένα πτυχία και μεταπτυχιακά σε συνεργασία με ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Αγγλίας, το University of Lancashire, με 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master και πάνω από 30 επαγγελματικά προγράμματα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις φυσικά στο νέο κόσμο στην Αθήνα, ενώ υπάρχει δυνατότητα και για διαζώσεις αλλά και για υβριδική φίτηση με όλα τα προγράμματα να διδάσκονται στην ελληνική γλώσσα. Υπάρχουν ειδικές υποτροφίες και εκπτώσεις μέχρι 31 Ιουλίου, γι' αυτό κάντε την έρευνά σας και επίσης θα μπείτε και στο YouTube ή στο Spotify για να παρακολουθήσετε το Vidcast του ICPS College 50 λεπτά με διάσημους καλεσμένους να περιγράφουν την πορεία της ζωής τους αλλά και με καθηγητές του κολεγίου να εξηγούν κοινωνικά θέματα. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνείτε στο 210-645-6565 ή μπαίνετε στο www.icps.college. Είναι η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
3: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
2: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
3: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
2: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
4: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
5: Έλα, εδώ, δεξιά.
4: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
5: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
4: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
5: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
4: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
3: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
6: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
7: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούω σαν τρελή.
6: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
7: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
6: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα σε πτώνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
8: Σε πτώνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
9: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
10: 6 Ιουλίου, Πετρούπολη, Θέατρο Πέτρας. Προπόληση more.com.
1: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
13: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
14: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
9: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
10: 7 Ιουλίου, Πειραιάς, Αμφιθέατρο Βεάκιο. Προπόληση more.com.
1: Με την υποστήριξη του Easy 97,2. Easy News.
15: Με την Άντζελα Πάσχοπουλου. Με ανακοίνωση, το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καταδικάζει τις εμπριστικές επιθέσεις σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη που είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό πολιτών. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης, μεταβαίνει σήμερα στις Βρυξέλλες. Θα πραγματοποιήσει την πρώτη του επίσημη συνάντηση με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα. Υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών για σήμερα, σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς σε συνολικά 7 περιοχές της χώρας, γεγονός που θέτει σε αυξημένη ετοιμότητα τις αρμόδιες αρχές και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή από τους πολίτες. Οι περιοχές με υψηλό κίνδυνο είναι η Αττική, Εύβοια, Βιωτία, Αχαΐα, Ηλία, Εύρος αλλά και η Ρόδος. Στην κήρυξη 24 ώρες απεργίας στα πλοία που αποπλέουν από το λιμάνι της Ραφίνας προχωρά η Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών την προσεχή Παρασκευή 3 Ιουλίου. Από σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει δασμούς 3 ευρώ στα μικρά δέματα που εισάγονται στις 27 χώρες μέλη. Θα ισχύει για δέματα αξίας μικρότερης των 150 ευρώ που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία συνήθως αγοράζονται ηλεκτρονικά και μέχρι σήμερα εξαιρούνταν από όλους τους δασμούς. Θα ήταν σοφό να ηρεμήσεις. Οι 4 αιώνες Οθωμανικής κυριαρχίας τελείωσαν, είπε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, απευθυνόμενος στον Ταγί Περντογάν. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να απειλήσει την ύπαρξή μας, να απειλήσει την ασφαλειά μας. Και νομίζω ότι έχουμε δείξει τι είμαστε ικανοί να κάνουμε, είπε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ.
1: Easy Sports.
15: Στο μεγάλο τουρνουά του Wimbledon, ο Έλληνας τενίστας Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε με 3-0 σε τον Γάλλο Γκο Γκαστόν και αυτή την ώρα αντιμετωπίζει τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Ξεκινάει σήμερα και το πρόγραμμα των φιλικών του Παναθηναϊκού. Στις 6 το απόγευμα, οι πράσινοι παίζουν με την Helmond Sport στην Ολλανδία.
1: Easy Weather.
15: Γενικά έθριος ο καιρός στην Αττική με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημεριανές και αποκυματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 και από τις μεσημεριανές και αποκυματινές ώρες στα νότια από νότιες διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ελπίζω να μου είστε καλά όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας στους 33 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, έχει αρχίσει λίγο η κατάσταση και θέλει λίγη προσοχή. Να υδατωνόμαστε σωστά, να μην έτσι εκτιθέμεθα στο φως του ήλιου τις μεσημεριανές ώρες. Όσο μπορούμε, προσέχουμε. Πάμε στις επιτυχίες μας, Ροξέτ, αμέσως τώρα.

Phil Collins Against the Lodge, τι υπέροχο τραγούδι εδώ στο Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ και όπως σας είπα και νωρίτερα, και σήμερα θα σας κάνω το τραπέζι, γιατί στα Wagamama Food is Life και εμείς το καταλαβαίνουμε πανεύκολα από το νέο τους καλοκαιρινό μενού. Το αγαπημένο Πανασιατικό Εστιατόριο της Αθήνας λοιπόν παρουσιάζει ένα μενού γεμάτο χρώμα, φρέσκα αρώματα και εκρηκτικές γεύσεις που θα σε ταξιδέψουν από τα νέα οσίζουση, μια νέα πρόταση σούσι που είναι εμπνευσμένη από το παραδοσιακό ιαπωνικό pressed sushi και το απολαυστικό coconut curry udon μέχρι τη δροσερή Thai σαλάντα κοτόπουλου. Κάθε πιάτο είναι ένας ακόμα λόγος για να βρεθούμε στα Wagamama, στο Μοναστηράκι για lunch, after work, date night ή έξοδο με την παρέα. Και αν θέλετε ακόμα περισσότερους λόγους για να βρεθείτε εκεί, θα σας θυμίσω ότι αποκλειστικά στο Wagamama στο Μοναστηράκι συνεχίζεται το All You Can Eat Sushi από 15,90 ευρώ, αλλά και τα Curry Days με αγαπημένα curry στα 9,90. Τώρα, μία δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ σας έχω για να πάτε να φάτε το υπέροχο φαγητό σας στα Wagamama και μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του Easy, το 6981-972-972. Μου στέλνετε απλά τη λέξη Wagamama, όπως είπα, στο Viber μας. Ένα τυχερός και σήμερα θα κερδίσει μία δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ. Καλή σας επιτυχία, καλή όρεξη στα Wagamama, η καλή όρεξη είναι εγγυημένη. Σε λίγο Taylor Swift, τώρα Anastasia, εδώ στον Easy 97,2.

ονειρεμένα καταλήματα. Εκεί λοιπόν βρέθηκε και η Κιάρα Φεράνη, μας γέμισε εικόνες μέσα από τις δικές της καλοκαιρινές διακοπές. Εχθές τώρα βρέθηκε στην Αθήνα, μάλλον δείπνησε σε γνωστό μέρος έτσι στην παραλιακή, ανέβασε και πάλι κάποια πράγματα online και έγραψε «Ελλάδα σε αγαπώ και ανυπομονώ να γυρίσω κοντά σου». Έτσι μας αρέσει και εμάς να την αγαπάτε τη χώρα μας και να την διαφημίζετε. Όχι ότι το έχουμε και πολύ ανάγκη, ναι, και φέτος θα γίνει ένας χαμός, αλλά anyway είναι ωραία να δίνουμε έτσι όμορφες στιγμές στους επισκέπτες μας. Texas και Summer Sun σε λίγο. Dan Wilson έρχεται με το Breathless αμέσως τώρα. Ποιος άλλος? The Weeknd, Blinding Lights εδώ στον Easy 97,2. Καλό μεσημέρι.

0: από τους Texas είναι το Summer Sun εδώ στο Easy 97,2. Ακούγεται διαφορετικά και το συγκεκριμένο τραγούδι όταν το ακούς με υψηλές θερμοκρασίες, καλοκαιρινές θα τις πω, και δεν θα σταθώ καθόλου σε αυτό. Ελπίζω, αν δεν μπορείτε να το αποφύγετε, να το απολαμβάνετε. Ο Easy 97,2 πληρώνει τους λογαριασμούς μας και το κάνει με το μεγάλο διαγωνισμό Pay Your Bills, και εσείς δεν θέλετε να χάσετε την ευκαιρία να δείτε ένα δικό σας λογαριασμό να πληρώνετε από εμάς. Εμείς θα το κάνουμε έτσι και αλλιώς με πολύ μεγάλη μας χαρά. Μπείτε λοιπόν στο soundist.gr, κάθετο season 7-2 και συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής. Στη συνέχεια συντονίζεστε καθημερινά στο Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη, γιατί καθημερινά η Μαρία και ο Στάθης ανακοινώνουν τα ονόματα δύο τυχερών από εσάς. Όταν ακούσετε το όνομά σας, μας καλείτε πίσω και έτσι απλά ο Easy σας πληρώνει το λογαριασμό, ακριβώς όπως έχουμε κάνει για όλους εσάς, με αποτέλεσμα να έχουμε πληρώσει λογαριασμού συνολικής αξίας μεγαλύτερη των 32.500 ευρώ. Αυτό είναι ο Easy 97,2. Εδώ σας φροντίζουμε, σας προσέχουμε. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να δηλώσετε συμμετοχή και να μείνετε συντονισμένοι. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Έλεν Ντετζενέιρη. Θα διαβάζω τα σχόλια.
2: Την κυρία Ντετζενέιρο.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Συγχαρητήρια Μαράκη, πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
4: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινούμε κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
7: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
8: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
7: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
8: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
7: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
8: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
9: αλλά δικό μας είναι.
8: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
13: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
9: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
14: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Δύο οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου στο μεσημέρι της Τετάρτης, 1η Ιουλίου σήμερα, και αφού σας ευχηθώ για ακόμα μια φορά καλό μήνα, θα σας αφήσω κάπου εδώ. Λίγα λεπτάκια πριν από τις 2 βρισκόμαστε και καθημερινά κάπου εδώ υποδεχόμαστε τη Μαρία Φραγκάκη, η οποία μένει εδώ μέχρι τις 5. Αμέσως μετά ο Νίκος Μάντζος μας κρατάει συντροφιά έως τις 9 το βράδυ και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο 5η στις 10 το πρωί. Αμέσως μετά το Easy Breakfast θα είμαστε και πάλι μαζί. Θέλω να σας ευχηθώ να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο ημέρας. Θέλω να σας ευχηθώ για ακόμα μια φορά καλό μήνα και αυτός ο Ιούλιος να σας φέρει ωραίες καλοκαιρινές στιγμές και υπέροχες αναμνήσεις. Και εμείς τα ξαναλέμε αύριο. Μέχρι τότε να μου είστε καλά. Πολλά πολλά φιλιά.
1: Pay your bills easy με τον Easy 97,2.
2: Καλημέρα Μαρία και συγχαρητήρια.
3: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Buongiorno Μαράκια, Μαρία, Μαρία.
2: Τι γίνεται, πώς είμαστε?
3: Τι να σας πω, να σας πω ότι τρέμω από χαρά.
4: Μπράβο κορίτσι,
2: χαιρόμαστε
4: 106
2: ιδιαίτερα.
4: Ευρώ είναι δικά σου λοιπόν.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια.
5: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Είστε πολύ ωραίοι, σας ακούω κάθε μέρα.
4: Στέλιο μου, μπράβο σου. Τι θα κάνουμε αυτά τα 88 ευρώ, Στέλιο μου?
5: Αυτά επειδή βγαίνω σε άδεια, θα πάω κάποιες διακοπές, θα χρησιμοποιηθούν εκεί.
4: Τέλειο, τέλειο.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και το Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
8: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
9: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
8: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
10: για την τέλεια μαστιχωτή υφή.
8: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
11: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
8: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
12: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
8: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
8: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
13: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
14: Άρα συμφωνούμε για full time.
13: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο δελογώ.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
16: Αγαπημένο μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
17: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και Αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
18: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια. Πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
19: Easy News.
0: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, στη δίκη δύο πρώην υψηλόβαθμων στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, του πρώην Προέδρου Δημήτρη Μελά και τη πρώην προϊσταμένη τη Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων Αθανασία Ρέπα, ο εισαγγελέα τη έδρα πρότεινε να κηρυχθούν ένοχοι για δύο πλημελήματα, υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντο. Στην τρίτη κατηγορία αυτή τη υπεξαγωγή εγγράφου εισηγήθηκε να αναβαθμιστεί σε κακούργημα. Αυτοί που έκαναν τι εμπριστικέ επιθέσει στη Θεσσαλονίκη είναι ανόητοι και μετανόητοι άνθρωποι που του αξίζει αυστηρή τιμωρία. Σύλληψη και παράδοση στη δικαιοσύνη, είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Η δίκη για τα ΤΕΜΠΗ διεκόπη, καθώς ένας εκ των κατηγορουμένων ανέφερε στο δικαστήριο πως επιθυμεί τον διορισμό δικηγόρου αφού δεν μπορεί να ανταπεξέλθει πλέον οικονομικά με τον συνήγορο που τον εκπροσωπεί. Η δίκη θα συνεχιστεί την προσεχή Δευτέρα, 6 Ιουλίου. Στο μετρό μέχρι και αύριο οι σταθμοί Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν λόγω έργων νωρίτερα στις 10 παρα 20 το βράδυ. Οι θερινές εκπτώσεις ξεκινούν φέτος στις 13 Ιουλίου και οι καταναλωτές θα έχουν περιθώριο μέχρι και τις 31 Αυγούστου για να κάνουν τις αγορές τους. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε ότι οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις θα παραμείνουν στις ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα για αόριστο χρονικό διάστημα.
19: Easy Sports.
0: Στο μεγάλο τουρνουά του Wimbledon, ο Έλληνας τενίστας Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς και το παιχνίδι αναμένεται να ξεκινήσει μετά τις 7.30 το απόγευμα. Το πρόγραμμα των φιλικών του Παναθηναϊκού ξεκινάει στις 6 το απόγευμα και οι πράσινοι παίζουν με την Helmond Sport στην Ολλανδία.
19: Easy weather.
0: Γενικά έθρεσε ο καιρός στην Αττική με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα νότια από νότιες διευθύνσεις θα ακυμαίνονται με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία σύμφωνα με την ΕΜΗ θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου.
19: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Καλησπέρα, καλό μήνα. Καλώς ήλθατε εδώ στο Easy 97,2. Τετάρτη σήμερα, μεσημέρι Τετάρτης, 1η Ιουλίου. Καλώς τον δεχτήκαμε και τον Ιούλιο. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Ήρθα, θα μείνω μέχρι και τις 5 εδώ στην παρέα σας, στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy 97,2, όπως κάνουμε κάθε μέρα τέτοια ώρα. Κατά καλό καιρό είναι, μας αρέσει. Εύχομαι να είστε καλά, να το απολαμβάνετε και εσείς τώρα, δεν ξέρω σε τι φάση είστε. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του Easy 6981-972-972. Με βρίσκεται και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram φυσικά, αλλά και στο Instagram του Easy 97,2. Καλώς ήλθατε λοιπόν. Καλησπέρα να πω και σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το soundees.gr και το Soundees App. Να μείνετε εδώ μέχρι και τις 5 καλά.

Aerosmith στο Easy 97,2, μεσημέρι Τετάρτης. Λοιπόν, και πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται η σημερινή ημέρα αστρολογικά. Καταρχάς, είμαστε στον απόϊχο της Πανσελίνου, αυτό είναι γεγονός. Υπάρχει ίσως μια μεγαλύτερη δυσκολία στο να εκφραστούμε, να εκφράσουμε τα συναισθήματά μας. Υπάρχει και ο ανάδρομος Ερμής επίσης, οπότε μπορεί να πιεζόμαστε να μιλήσουμε για όλα αυτά που μας απασχολούν. Υπάρχει και μια εντασούλα γενικά μες την ημέρα, υπάρχει μια τάση ασυνεννοησίας και σύγχυσης και ίσως μια πιο επιβαρημένη επικαιρότητα, θα μου πεις μόνο σήμερα, όχι μόνο σήμερα αλλά και σήμερα. Οι κρύοι, οι ζυγοί, οι καρκίνοι και οι εγώκεροι του τρίτου δεκαημέρου, καλό είναι σήμερα να είμαστε λίγο πιο ψύχρεμοι και λίγο πιο υπομονητικοί και θα περάσει πιο όμαλα και η σημερινή ημέρα.

You Sindur και Nene Cherry 7 Seconds. Να πω χρόνια πολλά σήμερα σε εσάς που γιορτάζετε. Γιορτάζει ο Αργύρης, γιορτάζει ο Ανάργυρος, η Ανάργυρη, ο Αργύρης, η Αργυρία, γιορτάζει ο Δαμιανός, η Δαμιανή και ο Κοσμάς, αλλά και ο Μαυρίκιος και η Μαυρικία. Χρόνια σας πολλά λοιπόν. Αλλά να ευχηθώ χρόνια πολλά και σε εσάς που σήμερα 1η Ιουλίου έχετε τα γενέθλιά σας. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του Easy 6981972972. Μου έστειλε το μήνυμα της Ιρέα και μου λέει ότι είναι συντονισμένη εδώ στον Easy 97,2 και απολαμβάνει καρπούζι με φέτα. Νομίζω ότι δεν έχω καλύτερο, ωραία, έτσι. Πραγματικά είναι το καλύτερό μου. Καλοκαίρι και να απολαμβάνεις καρπούζι με φέτα. Ιδανικά στην παραλία, έτσι, αλλά λέμε τώρα.

0: μεσημέρι. Και καλό μήνα. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας μέχρι και τις 5 και αυτό το Σάββατο 4 Ιουλίου από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Ο Easy 97,2 σας περιμένει στο Athens Metro Mall για ένα πολύ ξεχωριστό football arcade experience. Ελάτε να παίξετε σε αυθεντικά ρετρό ποδοσφαιρικά games, να δοκιμάσετε το σκορ σας και να μπείτε στο παιχνίδι. Επιτυχία είναι να βρίσκεις λόγους να πανηγυρίζεις κάθε μέρα. Από τις 12 λοιπόν μέχρι τις 2 το μεσημέρι ο Βασίλης Κουμεντάκος θα είναι στα DEX και θα παίξει φυσικά τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, οπότε σας περιμένουμε. Πάμε σε ένα μικρό break αμέσως τώρα, να μείνετε εδώ, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Θυμήθηκα άλλη μια εταιρεία τότε με τις καβένες, αν θυμάσαι. Δεν θα πω την εταιρεία.
3: Α, ναι.
2: Που τελείωνε σε ντόρο.
3: Ναι. Τι, μόνο το φακ δηλαδή έκανες, έτσι.
2: Δεν ήταν φακ.
3: Τι ήτανε?
2: Συγγνώμη δηλαδή. Η εταιρεία ήτανε φακ ντόρο.
3: Φακ ντόρο. Τι.
2: Μ' αρέσει που δεν θα τη λέγαμε. Όχι, ήτανε φακά.
3: Όχι φακά.
2: Ναι ρε φίλε, τι ήτανε φακ α.
3: Έτσι νόμιζα.
2: Φακ α ντόρο.
3: Είχε
2: και ερωτηματικό στο τέλος. Φακ α ντόρο. Όχι φακ.
3: Εμένα αυτό μου κάνει. Φακ α ντόρο.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα, εδώ, δεξιά.
7: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
8: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
7: Άστο, ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά, αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
11: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
12: Κι εγώ εκεί μπήκα.
11: Κι εγώ.
10: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά? Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
13: Στρακαστρούκες. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες. 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Δεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
14: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
15: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Ο Καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα.
12: Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασία ανασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
16: 7 Ιουλίου, Πειραιάς. Αμφιθέατρο Βεάκιο. Προπόληση more.com.
17: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
18: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

0: Out of my head, Kylie Minogue, λίγο πριν από τις 3. Εδώ στο Easy 97,2 είμαστε και πολύ καλά κάνετε που είστε και εσείς συντονισμένοι εδώ. Η Σεπτώνα, θέλω να σας πω, από το 1975 μας φροντίζει. Φροντίζει την καθημερινή προσωπική περιποίηση με ποιότητα αλλά και αξιοπιστία. Τα νέα αφρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτώνα Dermasoft αναδείχθηκαν προϊόν της χρονιάς 2026 στις κατηγορίες τους από τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Με εξειδικευμένη σύνθεση που φροντίζει πολύ απαλά την επιδερμίδα μας και με φανταστικά, μοναδικά αρώματα που ξυπνούν τις αισθήσεις μας. Καταλαβαίνετε ότι μετατρέπουν το καθημερινό μας μπάνιο σε μια πολύ ξεχωριστή εμπειρία. Περιποίησης, φροντίδα που γίνεται απόλαυση. Έχω δώρο για εσάς. Από τη Σεπτώνα, στο Viber ο διαγωνισμός, γράφετε Σεπτώνα, το ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο Viber του EZ6981-972-972 για να κερδίσετε τα νέα αφρόλουτρα και κρεμοσάπουνα Σεπτώνα Dermasoft. Καλή σας επιτυχία. Πάμε τώρα στα νέα των 3 για να μάθουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Επιστρέφω πολύ πολύ γρήγορα και έχω και Μαντόνα και Αντέλ και άλλα πολλά.
1: Επιτυχία είναι να ξεκινάς γυμναστήριο τη Δευτέρα, να βάζεις στόχους και να τους κατακτάς. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
0: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές.
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με 3 αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
7: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
10: 3 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων με Ελίνα Μερκούρη. Προπόληση more.com.
11: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
12: Easy News.
13: Με την Άντζελα Πασχοπούλου, η δίκη για τα ΤΕΠΗ διεκόπη καθώς ένας εκ των κατηγορουμένων ανέφερε στο δικαστήριο πως επιθυμεί τον διορισμό δικηγόρου αφού δεν μπορεί να ανταπεξέλθει πλέον οικονομικά με τον συνήγορο που τον εκπροσωπεί. Η δίκη θα συνεχιστεί την προσεχή Δευτέρα, 6 Ιουλίου. Στη δίκη δύο πρώην υψηλόβαθμων στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, του πρώην Προέδρου Δημήτρη Μελά και της πρώην προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων Αθανασίας Ρέπα, ο εισαγγελέας της έδρας πρότεινε να κηρυχθούν ένοχοι για δύο πλημελήματα, υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος. Στην τρίτη κατηγορία, αυτή της υπεξαγωγής εγγράφου εισηγήθηκε να αναβαθμιστεί σε κακούργημα. Μετά την αναστολή βραχυχρόνιων μισθώσεων στα λεγόμενα Airbnb, στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο διμέρισμα του Δήμου Αθηναίων, μέχρι και τα τέλη του χρόνου, σήμερα παίρνουν σειρά τα αντίστοιχα Airbnb της Θεσσαλονίκης. Στην κήρυξη 24 ώρες απεργίας στα πλοία που αποπλέουν από το λιμάνι της Ραφίνας προχωρά η Πανελλήνια Ένωση Ναυτικών την προσεχή Παρασκευή 3 Ιουλίου. Στο μετρό, μέχρι και αύριο, οι σταθμοί Μεγαρομουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν λόγω έργων 2,5 ώρες νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρά 20 το βράδυ. Ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε ότι οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις θα παραμείνουν στις ζώνες ασφαλείας στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα για αόριστο χρονικό διάστημα. Στην εβδομάδα μόδα στο Παρίσι, 68χρονη πλέον Sharon Stone περπάτησε στην πασαρέλα για πρώτη φορά μετά από 33 χρόνια και η δημοφιλής ηθοποιός εντυπωσίασε.
12: Easy Sports.
13: Στο μεγάλο τουρνουά του Wimbledon, ο Έλληνας τενίστας Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς και το παιχνίδι αναμένεται να ξεκινήσει μετά τις 7.30 το απόγευμα. Το πρόγραμμα των φιλικών του Παναθηναϊκού ξεκινάει στις 6 το απόγευμα και οι πράσινοι παίζουν με την Helmond Sport στην Ολλανδία.
12: Easy weather.
13: Γενικά έθρεσε ο καιρός στην Αττική με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα νότια από νότιες διευθύνσεις θα κυμαίνονται με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία, σύμφωνα με την ΕΜΗ, θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου.
12: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Easy 97,2, επιστρέψαμε. Καλό σας μεσημέρι και καλό μήνα. Τετάρτη σήμερα, 1η Ιουλίου. Εύχομαι να είστε καλά. Καλώς ήλθατε μόλις τώρα. Συντονιστήκατε εδώ στο Easy 97,2. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Από τις 2 μαζί σας μέχρι και τις 5. Όπως κάνουμε καθημερινά. Ένα φιλί να στείλω στην Αλίκη, αλλά και στο Λουκά που είναι συντονισμένοι εδώ στο Easy 97,2. Έχω φανταστικούς διαγωνισμούς για εσάς σε πολύ πολύ λίγο, οπότε θέλω να μείνετε εδώ. Να πω μια καλησπέρα και σε εσάς που είστε συντονισμένοι μέσα από το soundees.gr και το Soundees App, όπου και αν είστε, ακόμα και τώρα το καλοκαίρι, αν έχετε πάρει έτσι τους δρόμους, τα νησιά, αν κάνετε διακοπές ή δεν ξέρω, όπου και αν είστε, μπορείτε με ένα κλικ να είστε εδώ συντονισμένοι στο Easy 97,2. Ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα με Madonna και Like a Prayer.

αυτό ακριβώς θα πούμε. Όταν σαλπάρουμε με το καλό. Γιατί ο Easy 97,2 σας προσκαλεί στο Let's Meet On Board την Τετάρτη 8 Ιουλίου, σε μία εβδομάδα ακριβώς, στις 8 το βραδάκι, σαλπάρουμε για ένα ξεχωριστό καλοκαιρινό πάρτι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και με θέα όλη την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Εμείς η παραγωγή του Easy 97,2 θα είμαστε στα DEX, αναλαμβάνουμε τη μουσική σε ένα πολύ ωραίο Sunset Disco DJ set. Θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Αν θέλετε κι εσείς να ζήσετε την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία με τον Easy, μπορείτε να μπείτε στο soundis.gr, να δηλώσετε συμμετοχή και να διεκδικήσετε διπλή πρόσκληση με finger food και τα ποτά κερασμένα από εμάς. Let's meet on board λοιπόν, τι ωραία που θα περάσουμε με τον Easy 97,2, εδώ που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, όπως αυτό το τραγούδι από Mario Winans.

Disco Lies, Moby, στον Easy 97,2. Σήμερα υποδεχόμαστε τον Μόμπι εδώ στην Αθήνα. Σήμερα, Τετάρτη 1η Ιουλίου, εμφανίζεται ο Μόμπι στην πλατεία νερού, ο Αμερικανός superstar, μία από τις πιο σημαντικές και δημοφιλείς, θα λέγαμε, προσωπικότητες της ηλεκτρονικής μουσικής και όχι μόνο. Επιστρέφει λοιπόν πολύ πολύ δυναμικά στις περιοδίες και την παγκόσμια μουσική σκηνή και υπόσχεται ένα show γεμάτο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της τεράστιας καριέρας του. Είναι πάρα πολλές αυτές οι επιτυχίες. Σήμερα λοιπόν απολαμβάνουμε και περιμένουμε πώς και πώς τον Μόμπι εδώ στην πόλη μας, στην Αθήνα, στην πλατεία νερού. Να περάσετε καλά όσοι έχετε φροντίσει έτσι να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας, όσοι έχετε κανονίσει να πάτε εκεί σήμερα. 69-81-972-972, αριθμός του Viber του Easy, εκεί μου στέλνετε τα μήνυματά σας. Καλησπέρα στην Αμαλία, καλησπέρα και στο Γιώργο που επικοινώνησαν μαζί μου. So easy to fall in love, εδώ στο Easy 97,2.

0: Still Standing. Συντονισμένη εδώ στο Νίζι 97,2. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη από τις 2 μαζί σας μέχρι και τις 5. Και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη γιατί έρχεται η μεγαλύτερη κινηματογραφική περιπέτεια της χρονιάς. Αμέ, ο Κρίστοφερ Νόλαν μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη την Οδύσσια του Ομήρου με πρωταγωνιστές τους Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ και Αν Χάθαουεϊ. Για πρώτη φορά στην ιστορία του κινηματογράφου, μία ταινία έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου με IMAX κάμερες, μία καινοτομία που υπόσχεται να απογειώσει την κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους. Οι προπολήσεις έχουν ξεκινήσει, να ξέρετε, οπότε μπορείτε να κλείσετε τώρα και όλα στα εισιτήριά σας στα Village Cinemas και να ζήσετε την Οδύσσια όπως σχεδιάστηκε να προβληθεί. Αν υπομονώ. Πάμε σε ένα μικρό break για λίγες διαφημίσεις. Μη μου φύγετε, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο στον Easy 97,2.
1: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Έλεν Ντετζενέιρη. Θα διαβάζω τα σχόλια.
2: Ντετζενέιρη, γράμμα Νιγηρία Ντετζενέιρο.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Συγχαρητήρια Μαράκη, πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
4: Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρουμε κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
6: Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Press Start Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, η

0: Dance and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by the E στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ P5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι και εσύ εκεί. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
1: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
2: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
3: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
2: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού. Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Αγαπημένη μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
8: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και Αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Antenna.
9: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
10: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
9: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
10: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
9: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
11: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
12: Ας πούμε ότι πονάς. Ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά.
5: Unitec. Από τη Unipharma.
13: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

0: sing. Αυτό κάνουμε κι εμείς. Τραγουδάμε και ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών εδώ στον Easy 97,2. Είμαστε λίγο πριν από τις 4. Καλησπέρα και πάλι και καλό μήνα. Και μαθαίνω ότι τρία ζώδια θα βγάλουν λεφτά μέσα στο μήνα αυτό και θα έχουν γενικότερα μεγάλη τύχη στα οικονομικά, σημαντική εύνοια μέσα στο μήνα αυτό, τον Ιούλιο, ο οποίος είναι ένας μήνας με έντονες εξελίξεις που μας καλεί να επαναπροσδιορίσουμε τι σημαίνει πραγματικά ευτυχία. Γιατί ευτυχία και επιτυχία δεν είναι μόνο τα χρήματα ή τα υλικά αγαθά, έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Συνδέεται η επιτυχία με την ελευθερία να ζει κανείς όπως θέλει για να νιώθει ασφάλεια στην καθημερινότητά του. Ωστόσο, οι αστρολόγοι λένε ότι τρία ζώδια θα έχουν μεγάλη οικονομική εύνοια τον Ιούλιο. Ο καρκίνος, ας πούμε, έχει έναν μήνα πολύ πολύ ευνοϊκό. Ευθυγραμμίζονται οι πλανήτες για τον καρκίνο. Είναι ένας πολύ καλός μήνας για τους καρκίνους. Μπορεί να σας φέρει οικονομικές ευκαιρίες, μπορεί να φέρει μπόνους, ξαφνικές οικονομικές ενισχύσεις και ανοίγει και ένας μεγάλος κύκλος ανάπτυξης για εσάς. Όπως επίσης και για τον εγώ καιρό. Είναι ένας πολύ καλός μήνας ως προς τα οικονομικά. Έρχονται αλλαγές, ενισχύονται συνεργασίες και έρχονται και νέες πηγές εισοδήματος. Εν τω μεταξύ, αναθεωρείτε και τις επαγγελματικές επιλογές σας και ίσως να απομακρυνθείτε οι εγώκεροι από παλιότερα μοντέλα που δεν σας εξυπηρετούν πλέον. Και το τρίτο ζώδιο που θα γνωρίσει οικονομική άνθηση μέσα στον Ιούλιο είναι τα ψαράκια, είναι οι χθείες. Είναι μια πολύ καλή περίοδος και σημαντική για εσάς. Λειτουργεί κάπως σαν αναβάθμιση στην αυτοεκτίμηση και στη σχέση σας με τα χρήματα. Ο στόχος είναι να κατανοήσετε καλύτερα την αξία σας και να απελευθερωθείτε από φόβους και από περιοριστικές πεπιθήσεις. Η οικονομική ανάπτυξη όμως υπάρχει και για εσάς στους ηχθείες. Πάμε τώρα στα νέα των 4 για να ενημερωθούμε για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Μείνετε εδώ, επιστρέφω με Modern Talking στο Easy 97,2.
1: Easy 97,2 παρουσιάζει Let's Meet On Board. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η αγαπημένη σου παραγωγή από τον Easy 97,2 και ένα ξεχωριστό Sunset Disco Party με θέα την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Let's Meet On Board με τον Easy 97,2. Απόγευμα Τετάρτης 8 Ιουλίου. Μπες στο soundis.gr, δήλωσε συμμετοχή και ζήσε μια αξέχαστη εμπειρία On Board με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
4: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
3: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
5: Για την τέλεια. Μαστιχωτή υφή.
3: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
6: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
3: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται...
7: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου...
3: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
8: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
3: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
10: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
9: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
10: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
11: αλλά δικό μας είναι.
10: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
14: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα, για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
15: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
16: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
17: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
16: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
17: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
18: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
19: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε Ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Easy News.
20: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Δύο νεκρούς άφησε πίσω της η καταστροφική πυρκαγιά στη Λιτή Θεσσαλονίκης. Πιο συγκεκριμένα, ένας 65χρονος και ένα 12χρονο παιδί έχασαν τη ζωή τους με τον πλέον τραγικό τρόπο όταν τυλίχθηκαν στις φλόγες μέσα στο σπίτι που κατοικούσαν. Να σημειωθεί μάλιστα ότι η μητέρα του 12χρονου νοσηλεύεται και εκείνη με εγκάβματα στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Ξεκάθαρο μήνυμα προς τους δράστες της δολοφονικής επίθεσης σε βάρος των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος και ανακοίνωσε ότι μεταβαίνει άμεσα στην πόλη για να βρεθεί στο πλευρό των τραυματιών. Μιλώντας σε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τον αποτροπιασμό και την οργή του για την επίθεση, ενώ γνωστοποίησε ότι αναχωρεί αμέσως μετά για την Θεσσαλονίκη, προκειμένου να επισκεφτεί τους τραυματίες, στέλνοντας παράλληλα αυστηρό μήνυμα προς τους υπευθύνους. Τον αποτροπιασμό του για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη με στόχο τα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις οικογένειές τους εξέφρασε και ο Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο οποίος χαρακτήρισε τις επιθέσεις του περιστατικού που δεν χωρά στη δημοκρατία. Έντονη ήταν και η καταδίκη για το περιστατικό και από τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης. Από σήμερα, Τετάρτη 1η Ιουλίου, τίθεται σε εφαρμογή η επιβολή τέλους 3 ευρώ στα μικροδέματα που εισάγονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέτρο που επηρεάζει εκατομμύρια καταναλωτές οι οποίοι και πραγματοποιούν αγορές μέσω διεθνών ηλεκτρονικών πλατφορμών. Πυρκαγιά ξέσπασε σε κτίριο κατοικιών στην Αμβέρσα του Βελγίου τα ξημερώματα της Τετάρτης σήμερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της βελγικής αστυνομίας. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, έχουν επιβεβαιωθεί 6 νεκροί ενώ δεκάδες άνθρωποι έχουν τραυματιστεί.
11: Sports.
20: Ακόμα μία καλοκαιρινή μεταγραφική κίνηση ολοκληρώσε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος και ανακοίνωσε την απόκτηση του Αϊντον Σέχου.
11: Easy weather.
20: Ο καιρός για σήμερα στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα νότια από νότιες διευθύνσεις θα κυμαίνονται με την ίδια ακριβώς ένταση. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου.
11: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Η Ζ 97,2, καλησπέρα και καλό μήνα και πάλι. Καλώς ήλθατε αν μόλις τώρα συντονιστήκατε. Είναι μεσημέρι Τετάρτης, 1η Ιουλίου σήμερα. Μαρία Φραγκιακή στα ραδιοφωνά σας από τις 2 μέχρι και τις 5. Σήμερα 1η Ιουλίου γιορτάζει ο Ανάργυρος, η Ανάργυρη, ο Αργύρης, η Αργυρία, η Αργυρό. Γιορτάζει ο Δαμιανός, η Δαμιανή και ο Κοσμάς. Και ο Μαυρίκιος και η Μαυρικία. Χρόνια πολλά λοιπόν σε εσάς που γιορτάζετε. Χρόνια πολλά σε εσάς που σήμερα 1η Ιουλίου έχετε τα γενέθλιά σας. Καλησπέρα στη Μαρίλια, καλησπέρα στον Πάρη, αλλά και στον Τάσο και στην Άννα που επικοινώνησαν μαζί μου. Μπορείτε και εσείς να μου στέλνετε τα μήνυματά σας στο Viber του Easy 6981-972-972. Στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία, αλλά και στο Instagram του Easy 97,2. Καλησπέρα στο Μανώλη που μου έστειλε μήνυμα από τη Λευκάδα. Καλησπέρα και στο Σπύρο που μας ακούει από τη Ρόδο, όπου κι αν είστε. Με ένα κλικ στο soundiz.gr και στο Soundiz App μπορείτε να είστε συντονισμένοι εδώ στην παρέα μας. Στον Easy 97,2, ανά πάσα στιγμή όπου και αν βρίσκεστε. Με Mondo Talking ξεκινάμε την τρίτη μας ώρα εδώ στο

Cardigans, my favorite game, και υποσχέθηκα διαγωνισμούς. Και τώρα θα σας πάω θέατρο, γιατί ο Ίζη σας προσκαλεί στη διαχρονική κωμωδία του Μολιέρου «Κατά φαντασία ασθενής», η παράσταση των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα. Ταξιδεύει φέτος το καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα και μας θυμίζει ότι το γέλιο και η τρυφερότητα είναι ίσως το καλύτερο φάρμακο απέναντι στους φόβους μας. Θα σας πω λίγα λόγια για την υπόθεση. Ο Αργκάν είναι πεπισμένος ότι πάσχει από κάθε πιθανή ασθένεια και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να παρασύρει και την οικογένεια και τους γιατρούς και τους θεατές όμως σε μια απολαυστική ιστορία με πολλές παρεξηγήσεις, έξυπνες ανατροπές και πολύ πολύ γέλιο. Πρωταγωνιστούν Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Παρθένα Χοροζίδου, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος και Αντιγόνη Νάκα. Έχω διπλές προσκλήσεις για εσάς για την παράσταση της Δευτέρας, 6 Ιουλίου, στο Θέατρο Πέτρας. Στο Viber γράφετε τη λέξη ασθενή στο ονοματεπώνυμό σας, αποστολή στο 6981 972 972.

0: Λόπες, Love Don't Cost a Thing. Καλώς σας μεσημέρι. Είναι καλοκαίρι, είναι 1η Ιουλίου. Το καλοκαίρι μας καλεί και έχουν πιάσει και οι ζέστες, η θερμοκρασία ανεβαίνει. Έχω το απόλυτο δώρο για εσάς, για να δροσιστείτε. Για να πάτε στο Water Fun Water Park, το οποίο βρίσκεται μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, πηγαίνεις πάρα πολύ εύκολα εκεί. Βρίσκεται ακριβώς στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Θα κάνετε ατελείωτες βουτιές στις τεράστιες πισίνες, τρελή αδρεναλίνη θα έχετε στις νεροτσουλήθρες και φυσικά απόλυτη χαλάρωση εκεί στις αναπαυτικές ξαπλώστρες κάτω από τις ομπρέλες. Μιλάμε τώρα για το τέλειο καλοκαίρι, το οποίο είναι εδώ, είναι δίπλα μας. Μπείτε στο www.waterfun.gr, εκεί θα μάθετε περισσότερα. Έχω για εσάς τώρα ένα δωρεάν οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων για να πάτε και να περάσετε μαζί, οικογένεια, όλοι πάρα πολύ καλά. Στο Viber διαγωνισμός γράφετε Water Park, το όνομα τεπώνυμό σας, αποστολή στο 6981-972-972 για το Water Fun Water Park και καλά να περάσετε. Alex Warren ακούμε εδώ στο Easy.
1: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Robbie Williams, μοναδικός, She's the One. Ο οποίος Robbie Williams τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται στην Ανδαλουσία και βρέθηκε στο ιστορικό κέντρο της πόλης και εκεί που περπατούσε συνάντησε έναν πλανόδιο μουσικό ο οποίος έπαιζε με την κιθάρα του. Ο Robbie Williams τον πλησίασε και πήρε το μικρόφωνο και ερμήνευσε το αγαπημένο μας τραγούδι Angels, μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1997. Καταλαβαίνετε τι έγινε, έτσι. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα όλοι οι περαστικοί σταματούσαν εκεί με πάρα πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, άρχισαν να τραγουδούν μαζί τους και δημιουργήθηκε μία πολύ ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Και μετά το τέλος αυτής της μίνι συναυλίας, αφού είπε το τραγούδι του Robbie Williams και σταμάτησε τέλος πάντων να τραγουδά, συνέχισε τη βόλτα του στα γραφικά δρομάκια της παλιάς πόλης. Ο Robbie Williams βρίσκεται στη Σεβίλη γιατί εμφανίζεται εκεί στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας του και καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, έτσι. Σήμερα είναι η συναυλία, νομίζω. Βρίσκεται εκεί και τι μεγάλη χαρά, έτσι, να περπατάς στο δρόμο και να συναντάς τον Robbie Williams και να λέει και ένα τραγουδάκι εκεί, όπως είμαστε. Λοιπόν, πάμε σε ένα πολύ μικρό break και τελευταίο για σήμερα. Επιστρέφω με Michael Jackson εδώ στον Easy.
1: Κάθε πρωί στο Easy 97,2.
2: Αν έχεις κενό, πάτα το κουμπί. Γιατί δεν το πατάς το κουμπί?
3: Δεν ξέρω. Δεν δίνει σήμα ο εγκέφαλός μου στο χέρι μου να.
2: Θέλεις και ταξίδι στην Νάπολη. Ευτυχώς που το παιδί αρρώστησε και τελικά θα
3: βγει. Τι ευτυχώς μου που το παιδί αρρώστησε.
2: Αφού βλέπεις ότι δεν είσαι σε κατάσταση να πας στην Ιταλία.
3: Μια χαρά ήμουν, Μήπως δεν είμαι σε κατάσταση να λειτουργήσω εδώ επειδή έγινε όλο αυτό που έγινε. Επειδή με φάγατε, επειδή με κατεμιάσατε. Τέταρτο ταξίδι.
2: Σου είπα τι θεωρία.
3: Εντάξει, παιδιά έχεις. Τα παιδιά είναι πάνω απ' όλα. Είναι πάνω απ' όλα. Ρωτώ εγώ, έτσι, να μιλήσουμε λίγο ειλικρινά. Είναι πάνω απ' όλα, ρε παιδί μου. Είναι πάντα πάνω απ' όλα. Προφανώς και θα κάνω αυτό που πρέπει, είναι καλό για το παιδί. Μ' αρέσει πάντα. Δηλαδή, το ότι είναι το παιδί πάνω απ' όλα και εγώ παίρνω μία απόφαση καλή για το παιδί, σημαίνει ότι αυτή την απόφαση τη στηρίζω 100%.
2: Ακούσαμε ένα δίλεπτο από το θεατρικό μονόλογο Το ημερολόγιο ενός τρελού.
3: Θα το ανεβάσω το ημερολόγιο λοιπόν και θα δεις ότι είναι sold out.
2: Και ήταν απροβάριστο κιόλας, έτσι το έκανε κατευθείαν.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
9: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
8: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
10: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζει αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Με αυτό το υπέροχο τραγούδι από Enrique Iglesias και Whitney Houston θα σας αφήσω, θα σας αποχαιρετήσω σήμερα. Could I have this kiss forever? Αύριο πάλι, παιδιά. Αύριο το μεσημέρι στις 2 εδώ στον Easy 97,2. Κάναμε παρέα για 3 ώρες και σήμερα. Η Μαρία Φραγκιάκη ήταν μαζί σας από τις 2 μέχρι και τώρα. Μείνετε εδώ εσείς, γιατί έρχεται ο Νίκος Μάντζος, θα είναι κοντά σας μέχρι και τις 9 στον Easy 97,2. Και εμείς θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι. Να έχετε ένα υπέροχο νέο μήνα, έναν υπέροχο Ιούλιο και ένα όμορφο και ήρεμο απόγευμα Τετάρτης. Από εμένα, πολλά πολλά φιλιά.
1: Επιτυχία είναι να βρίσκεις χρόνο για σένα, να αναπνέεις, να χαλαρώνεις.

0: καλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
3: Plus. Plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
8: κόκκιπε, κομπάνιο,
6: team colleague,
9: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
11: 6 Ιουλίου, Πετρούπολη, Θέατρο Πέτρας. Προπόληση more.com.
12: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
13: Ανώτερες σπουδές ακμή. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο Σπας, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης σπας σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ακμή. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
15: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Αγαπημένο μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
17: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και Αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
18: Easy News.
19: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια που σημειώθηκαν σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη καταδίκασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πιο συγκεκριμένα, ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την οργή του για τη δολοφονική επίθεση, ενώ προανήγγειλε ότι θα αναχωρήσει για τη Θεσσαλονίκη συνοδευόμενος από τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη και τον Άδων Γεωργιάδη, προκειμένου να βρεθεί στο πλευρό των τραυματιών. 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν, με μία γυναίκα να βρίσκεται διασωληνωμένη. Είναι ο απολογισμός των διαδοχικών χτυπημάτων με κρητικούς μηχανισμούς στα σπίτια των 3 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Η αντιτρομοκρατική τώρα ανέλαβε τις έρευνες, εστιάζοντας σε 2 άτομα, τα οποία πιθανότατα χρησιμοποίησαν μηχανάκι για να διαφύγουν. Μία εβδομάδα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 ρίχτερ που έπληξαν τη Βενεζουέλα, οι διασώστες από 27 χώρες εξακολουθούν να δίνουν μάχη με το χρόνο, αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια. Να σημειωθεί ότι οι νεκροί έχουν φτάσει τους 1.943. Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 10.500 και περίπου 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Λίγες ώρες πριν από την έναρξη της απεργίας που έχουν προκηρύξει τρία ναυτεργατικά σωματεία για την Παρασκευή 3 Ιουλίου στο λιμάνι της Ραφίνας, αίτηση ασφαλιστικών μέτρων κατά τις 24 ώρες απεργίας κατέθεσε ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών Ταχυπλώων και Κρουαζιέρας. Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση, η εκδίκαση της υπόθεσης αναμένεται να πραγματοποιηθεί αύριο στις 12 το μεσημέρι παραμονή της προγραμματισμένης απεργιακής κινητοποίησης. Τη θετική πορεία της ελληνικής αγοράς εργασίας, που αποδεικνύεται και από την υποχώρηση της ανεργίας, ανέδειξε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως. Παρουσιάζοντας τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, η Υπουργός ανέφερε ότι η ανεργία υποχώρησε στο 8,1% τον Μάιο του 2026 από το 8,7% τον αντίστοιχο μήνα του 2025.
0: Easy Sports.
19: Η Εθνική Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Ρουμανία αύριο 2 Ιουλίου στην Οραντέα για το παράθυρο που θα ολοκληρώσει και την πρώτη φάση των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027.
0: Easy weather.
19: Γενικά αίθριος ο καιρός στην Αττική για σήμερα, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις απογευματινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 και τις απογευματινές ώρες στα νότια από νότιες διεύθυνσεις θα κυμαίνονται με την ίδια ακριβώς ένταση. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και καθημερινά από τις 5 μέχρι και τις 9 τα απογεύματά μας τα κάνουμε καλύτερα. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα, Τετάρτη, 1η Ιουλίου. Καλό μήνα να ευχηθώ επίσης. Μπήκε ο Ιούλιος με πάρα πολύ ζέστη. Ελπίζω να είστε κάπου δροσερά ή ακόμα καλύτερα σε κάποια παραλία. Θέλω να μείνετε μαζί μου για τις επόμενες 4 ώρες να απολαύσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, αλλά να συζητήσουμε και θέματα όπως ας πούμε σε λίγο για τα cooling breaks του Μουντιάλου που έχει γίνει ένας χαμός, θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Έχω και ακτοπλοϊκά εισιτήρια στη συνέχεια για να διεκδικήσετε, οπότε μείνετε στην παρέα μου και πάμε να ξεκινήσουμε με την Share και το Strong Enough.

Η Samantha Fox και το Touch Me. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και θέλω να περάσω λίγο στα θέματα του φετινού Μουντιάλ. Δεν μπορώ, έχω σκάσει. Πραγματικά, εντάξει, το πρώτο θέμα και το πιο κύριο είναι ότι οι αγώνες γίνονται πολύ αργά το βράδυ, οπότε δεν έχουμε και την ευκαιρία να απολαύσουμε τους περισσότερους από αυτούς, αλλά και αυτούς που καθόμαστε να δούμε, που είναι λίγο πιο νωρίς. Νομίζω ότι έχει κουράσει όλο αυτό με το cooling break. Θα συμφωνείτε σίγουρα μαζί μου, γιατί και έχει εξελιχθεί και ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα θέματα του Μουντιάλ. Από προπονητές, παίχτες μέχρι και φίλαθλοι υποστηρίζουν ότι αυτές οι μικρές διακοπές χαλάνε πολύ τον ρυθμό του αγώνα και έχουμε δει και το απίστευτο. Ενώ έβρεχε σε ένα παιχνίδι, έκαναν cooling break. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι γίνεται ξεκάθαρα για διαφημιστικούς λόγους και είναι κάτι το οποίο χαλάει πάρα πολύ το παιχνίδι. Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιον λόγο δεν το αφαιρούν. Θα μου πεις πολύ αργά τώρα, έχει ξεκινήσει, γίνεται, οπότε δύσκολα να το ανατρέψουν. Αλλά ελπίζω, εύχομαι να μην συνεχιστεί σε επόμενες διοργανώσεις. Δηλαδή, αν γινόταν το Μουντιάλ κάποια στιγμή, που δεν ξέρεις, να γίνει στην Ελλάδα, τι θα έπρεπε να κάνουμε? Θα δροσίζαμε τα γήπεδα, θα βάζαμε όπως έχει γίνει, ας πούμε, τώρα στην Ιταλία και στη Γαλλία, που βγάζουν έξω τα πυροσβεστικά οχήματα για να δροσιστούν. Δεν ξέρω, πάντως σίγουρα οι ζέστες εκεί πέρα είναι πολύ δύσκολο το κλίμα. Σίγουρα σε κάποιους αγώνες θα πρέπει να υπάρχει αυτό το cooling break, αλλά όχι σε κάθε αγώνα. Και έχουμε δει και πάρα πολλές αποδοκιμασίες από πάρα πολύ κόσμο. Δεν ξέρω αν θα το γλιτώσουμε. Μάλλον όλο το Μουντιάλ έτσι θα πάει, ακόμα και ο τελικός θα γίνει με cooling break. Anyway, Έρος Ραματζότη έρχεται αμέσως τώρα να μας φτιάξει έτσι το απόγευμα στον Easy 97,2.

Ήταν ο Sting, Englishman in New York στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και ήρθε η ώρα να πάμε διακοπές. Το καλοκαίρι ξεκινά στον Easy 97,2 και σου κάνουμε δώρο τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ετοιμαστείτε για να περάσετε ένα πανέμορφο καλοκαίρι με το νέο Andros King της Golden Star Ferries που έχει έρθει στη Ραφίνα και σας ταξιδεύει καθημερινά σε Άνδρο, Τίνο και Μύκονο. Περισσότερη άνεση, γρήγορο ταξίδι και η ποιότητα που περιμένετε από την Golden Star Ferries. Μπορείτε να κλείσετε τα εισιτήριά σας στο goldenstarferries.gr και φύγατε για Κυκλάδες με τον καλύτερο τρόπο. Για να κερδίσετε τώρα δωρεάν εισιτήρια με επιστροφή για όποιον προορισμό θέλετε εσείς, μου στέλνετε Golden στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Καλό ταξίδι σε όλους. Πάμε να απολαύσουμε τώρα τον Ed Sheeran και αυτό είναι το Bad Habits.

0: Ήταν το I'll Be Missing You, Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και θέλω να ετοιμαστείτε για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα. Γιατί όπως έχουμε πει, καλοκαίρι χωρίς πανηγύρι δεν γίνεται. Και το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβίτου. Την 3η, 21 Ιουλίου, ο Αντένα θα μας ενώσει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού με τους Νίκο Ζωηδάκη, Γογό Τσαμπά και Στέλλα Κονιτοπούλου. Θα είναι ένα βράδυ, όπως καταλαβαίνετε, αξέχαστο. Παρουσιαστής αυτής της βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους, οπότε δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Παίρνεις την παρέα, παίρνεις τους συναδέλφους. Σου παίρνεις όποιον βρεις μπροστά σου, τέλος πάντων, και έρχεσαι την 3η 21 Ιουλίου στο αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι. Όλα αυτά συμβαίνουν με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων και θα είμαστε και εμείς εκεί για να περάσουμε ένα ξέχαστο βράδυ. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο ο Ροξέτ στον Easy 97,2. Μην φύγετε.
1: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
2: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
1: Θα λέγανε το παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από εμάς.
2: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και βγω και σταματήσω να τρώω από εκεί.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
4: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
4: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
1: Καλά κάνεις και μπράβο.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά.

0: Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
3: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
2: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
3: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλο Odyssey Jets.
5: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
6: Για πότε είναι αυτά?
5: Για σήμερα.
6: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
7: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε!
5: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
7: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
10: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
11: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
10: Ευκολία σου λέω. Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
11: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Μελανησί και I Turn to You στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 6. Μαζί σας μένω μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy. Και αν έχεις αγχωθεί, όπως εγώ ας πούμε, για το τι θα φοράει στο γάμο που σε έχουν καλέσει ή στη βάφτιση, τότε να ξέρεις ότι από τις 13 Ιουλίου έρχονται θερινές εκπτώσεις και θα διαρκέσουν έως και 31 Αυγούστου. Και την Κυριακή 19 Ιουλίου τα καταστήματα θα είναι προαιρετικά ανοιχτά. Οπότε εγώ κάπως λίγο όταν το διάβασα αυτό, λίγο ηρέμησα. Το λέω και να ηρεμήσετε κι εσείς. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαι πάλι στην παρέα σας εδώ. Στον Easy 97,2.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου? Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
4: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα, ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
10: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%.
9: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Επιμένεις?
12: Επιμένω.
11: Να το κάνουμε?
12: Ναι αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
11: Εσύ μπορείς δηλαδή?
12: Έτσι νομίζω.
11: Δηλαδή θέλεις?
12: Ναι σου λέω, τι σε προβληματίζει?
11: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
12: Τι να σου πω.
13: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
11: Πολύ υπονοούμενο ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
13: 6 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη.
1: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
14: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
15: Αμέ.
14: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
15: Αμέ.
14: Θα έρθεις από μένα.
15: Αμέ.
14: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
15: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση των τραυματιών μετά τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ειδικότερα, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δέχτηκαν μια άναδρη δολοφονική επίθεση, ενώ στη συνέχεια ευχαρίστησε τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό. Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Γεώργιος Μεθάνων. Για την κατάσβεση της, μάλιστα, επιχειρούν 65 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 19 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενός συνδράμων και υδροφόρης του Δήμου. Στο μεταξύ, το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Αργολίδος έχει μεταβεί και στην περιοχή της Πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτιών της. Με τοπική επίθεση στην κυβέρνηση για την ακρίβεια εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να καταθέτει επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη και να τον καλεί να απαντήσει αν προτίθεται να λάβει ουσιαστικά μέτρα ή αν θα συνεχίσει, όπως σημειώνει αιχμηρά, απλώς να λυπάται και να θυμώνει. Αρκετοί είναι οι δικαιούχοι που δεν έλαβαν το έκτακτο επίδομα των 150 ευρώ ανά παιδί μετά την πρώτη πληρωμή που ολοκληρώθηκε χθες. Ειδικότερα, κάποιοι από τους δικαιούχους διαπίστωσαν ότι δεν έλαβαν κανένα ποσό στο λογαριασμό τους ή ότι πήραν λιγότερα χρήματα από όσα και περίμεναν. Έτσι, η ΑΔΕ εξέδωσε αναλυτικές οδηγίες διευκρινίζοντας τους λόγους για τους οποίους μπορεί να μην έγινε πληρωμή ή να καταβλήθηκε μικρότερο ποσό στους δικαιούχους του επιδόματος παιδιού. Οι περιφέρειες Λισαβόνας και της Σετουμπάλ στη Νότια Πορτογαλία θα τεθούν αύριο 5η 2 Ιουλίου σε κόκκινο συναγερμό λόγω των προβλέψεων για υψηλές θερμοκρασίες, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Υπογραμμίζεται ότι το επίπεδο αυτού συναγερμού, που είναι το μέγιστο, θα επεκταθεί την Παρασκευή και σε άλλες περιοχές στο κεντρικό τμήμα της χώρας, όπου οι θερμοκρασίες μπορούν να φτάσουν τους 44 βαθμούς Κελσίου.
16: Easy Sports.
2: Ο Σταύρος Πύλιος θα αγωνίζεται για πολλά χρόνια ακόμα στην ΑΕΚ, η οποία και επιβράβευσε τον διεθνή μπακ με νέο συμβόλαιο.
16: Easy weather.
2: Γενικά έθριος ο καιρός για σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις απογευματινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια. Ενώ οι άνεμοι πνέουν μεταβλητή 3 με 4, τις απογευματινές ώρες στα νότια από νότιες διευθύνσεις θα κυμαίνονται με την ίδια ακριβώς ένταση. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου.
16: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Καλησπέρα και καλό απόγευμα σε όλους. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος. Στο μικρόφωνο καθημερινά μέχρι και τις 9 κάνουμε τα απογεύματά μας καλύτερα. Είναι Τετάρτη σήμερα, 1η Ιουλίου, να ευχηθώ και καλό μήνα. Ένας Ιούλιος ο οποίος μπήκε με πάρα πολύ ζέστη, οπότε ελπίζω να είστε κάπου δροσερά, ιδανικά σε κάποια παραλία και να ακούτε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Σε λίγο παίζουμε με την αγαπημένη μας πίτσα Φάνο, που δύο τυχεροί από εσάς διεκδικούν δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων. Μείνετε στην παρέα μου για να διεκδικήσετε αυτό το υπέροχο δώρο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Έρχονται οι αγαπημένες μας επιτυχίες. Σε λίγο Lenny Kravitz, Harry Styles, Michael Bolton. Πρώτα η αγαπημένη ABBA, και αυτό είναι το Dancing Queen.

Ο Michael Bolton, When a Man Loves a Woman, στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και μήπως πεινάσατε, γιατί ήρθε η στιγμή να παίξουμε με την αγαπημένη μας pizza fan και pizza lovers. Ακούστε με λίγο, γιατί αυτή είναι η στιγμή μας. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τη δεκαετία του 70 κάνουν πολύ δυναμικό comeback και η pizza fan λανσάρει την vintage collection με δημιουργό τον chef Δημήτρη Καρμούτσο. Τι έχω πάθει, έχω πεινάσει μάλλον κι εγώ, και παρουσιάζει τρεις επικές old school επιλογές. Πιο απολαυστικές, πιο χορταστικές και έξτρα φορτωμένες με υλικά. Θρυλική, Βεζούβιος, All Time Classic Καναδιάνα και Vintage Special, για όσους θέλουν τα πάντα σε μια πίτσα. Εμένα αυτά μου αρέσουν, τις οποίες μπορείτε να τις δοκιμάσετε τώρα και με προσφορά Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων μαζί με αναψυκτικό 330 ml μόνο 9,50 ευρώ. Και πάμε να παίξουμε. Σας λέω τα υλικά μιας πίτσας, εσείς μαντεύετε ποια πίτσα είναι αυτή και μου στέλνετε την απάντησή σας στο Viber του Easy στο 6981 972 972. Θα παίξουμε χαλαρά σήμερα σάλτσα ντομάτας, γκούντα και ζαμπόν. Έχει και πάρα πολύ ζέστη, δεν σας βάζω δύσκολα. Σάλτσα ντομάτας, γκούντα και ζαμπόν. Είναι πολύ απλή πίτσα. Στο 6981-972-972 τις απαντήσεις σας. Και πάμε τώρα να δροσιστούμε λίγο με την Σακύρα και αυτό είναι το Hips Don't Lie. Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

Ήταν το When the Rain Begins to Fall. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Είμαστε σχεδόν 30 λεπτά μετά από τις 6 και σας έχω έναν πάρα πολύ ωραίο και εύκολο τρόπο να ξεφορτωθείτε έναν από τους λογαριασμούς σας. Λέγεται Pay Your Bills και μέχρι σήμερα έχει πληρώσει δικούς σας λογαριασμούς συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 32.500 ευρώ και συνεχίζουμε. Μπαίνετε στο soundis.gr κάθετος Easy 972, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και μένετε καθημερινά συντονισμένοι στο Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη. Κάποια στιγμή με στην εκπομπή τους ανακοινώνουν δύο τυχερά ονόματα. Μόλις εσείς ακούσετε το δικό σας όνομα στον αέρα του Easy Breakfast, καλείτε στο 210-6842-220 και ξεμπερδέψατε. Ο Στάθης και η Μαρία και το Pay Your Bills θα σας πληρώσουν το λογαριασμό. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Συνεχίζω με τις αγαπημένες μας επιτυχίες σε λίγο. Supertramp, Taylor Swift. Τώρα αυτή που έρχεται είναι η Pink και το Sober.

0: Ήταν η Supertramp, Breakfast in America, στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι όλος ο πλανήτης θέλει να έρθει για διακοπές στην Ελλάδα. Και πολύ καλά ξέρουμε ότι ο τουρισμός είναι ο πιο δυναμικός και ανερχόμενος κλάδος της οικονομίας μας, όμως απαιτείται να στελεχωθεί με επαγγελματίες που διαθέτουν πρακτικό και θεωρητικό υπόβαθρο υψηλού επίπεδου. Εδώ είναι λοιπόν που έρχεται ο εκπαιδευτικός όμιλος Le Monde με πάνω από 25 χρόνια εμπειρία στα ξενοδοχειακά επαγγέλματα και παρέχει μέσω του Le Monde College Bachelor Degree in Hospitality Management πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά με διεθνές κύρος και πρωτοπορία από το Le Monde College, The Tourism College of Greece. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο www.lemondcollege.gr ή να καλέσετε στο 210-48-30-500 και να εξασφαλίσετε τη θέση σας. Γρήγορα όμως, γιατί πιστεύω ότι δεν θα μείνουν και πολλές. Πάμε να κάνουμε τώρα ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι σε λίγο με τις αγαπημένες μας επιτυχίες στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Θυμήθηκα άλλη μια εταιρεία τότε με τις καβένες, αν θυμάσαι. Δεν θα πω την εταιρεία.
3: Α, ναι.
2: Που τελείωνε σε ντόρο.
3: Ναι. Τι, μόνο το φακ δηλαδή έκανε, έτσι.
2: Δεν ήταν φακ.
3: Τι ήτανε.
2: Συγγνώμη δηλαδή. Η εταιρεία ήταν φακ ντόρο.
3: Φακ ντόρο. Τι.
2: Μ' αρέσει που δεν θα τη λέγαμε. Όχι, ήταν φακά.
3: Όχι φακά.
2: Ναι, ρε φίλε, τι ήτανε φακ α.
3: Έτσι νόμιζα.
2: Φακ α ντόρο.
3: Είχε
2: και ερωτηματικό στο τέλος. Φακ αντορό. Όχι φακ.
3: Εμένα αυτό μου κάνει. Φακ αντορό.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
5: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, Ζέλικο Ομπράντοβιτς πήρε τα κλειδιά του Παναθηναϊκού για να τον στείλει πάλι στην κορυφή. Η θρυλική χρονιά του Ολυμπιακού. Γιάννης Αντετοκούμπο, The Greek Hit. Συνεντεύξεις, Ελάιζα Μήτρου Λόγκ, Τζον Χριστοφίλης, Βαγγέλης Γιάγκος. Αφιέρωμα, τα αδέρφια που έπαιξαν αντίπαλοι στην Ελλάδα. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
13: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
12: Και νομική προστασία?
13: Προστασία, αλλά νομική.
12: Και απαλλαγή?

0: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
1: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
2: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα, εδώ, δεξιά.
2: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά, όπως κοιτάς τη σκηνή, ή δεξιά, όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά, όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
3: Ναι, ρε, τον πύργο, όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο, ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
2: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
4: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.

0: Ήταν η Beyoncé στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος, είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 7, μαζί σας μένω μέχρι και τις 9 τα απογεύματά μας. Τα περνάμε μαζί, Τετάρτη σήμερα, πάρα πολύ ζεστή η Τετάρτη και το απόγευμα δηλαδή που λίγο καλυτέρευε το πράγμα δεν βλέπω να γίνεται και διάβαζα τώρα για τον καιρό ότι ίσως το Σάββατο να έχουμε κάποιες χαλαζοπτώσεις. Εχθές σας είπα ότι αυτό θα γίνει Παρασκευή. Σήμερα το μεταφέρανε για Σάββατο. Εύχομαι και ελπίζω αύριο να το μεταφέρουν για Δευτέρα, ούτε καν Κυριακή. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο θα είμαι πάλι στην παρέα σας με τις αγαπημένες μας επιτυχίες εδώ στον Easy 97,2.
1: Επιτυχία είναι να σηκώνεσαι ξανά μετά από κάθε πτώση. Να νιώθεις πιο δυνατός από ποτέ. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Άνεση εκτός ορίων. Ραβένα προσφορές έως μείον 50% 1 με 12 Ιουλίου. Σε περιμένουν πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
6: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα. Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
7: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
8: Οπα, οπα, τι κάνεις εκεί?
9: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη. Ευκολία σου λέω.
8: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
9: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
10: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
11: Η οικογένεια είναι η πιο σοβαρή επιχείρηση. Το πάρτι γενεθλίων. Ο Willem Dafoe είναι ο Έλληνας μεγιστάνας. Το πάρτι γενεθλίων. Μία ξέφρενη νύχτα, αμέτρητα μυστικά. Το πάρτι γενεθλίων. Βασισμένη στο best seller του Πάνου Καρνέζη. 2 Ιουλίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
15: κόκκιπε,
13: κομπάνιο,
16: team colleague,
17: παντρούσκα, τα βαρίς που κομμάτσιο.
18: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
19: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
21: 3 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Προπόληση more.com.
22: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
23: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
24: Easy News.
25: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στο Ιπποκράτη Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης βρέθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση των τραυματιών μετά τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια σε κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Υπενθυμίζεται ότι η 70χρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα παραμένει διασωληνωμένη στη ΜΕΘ, ενώ ο πατέρας της νοσηλεύεται με ελαφρά αναπνευστικά προβλήματα στην πνευμονολογική κλινική του νοσοκομείου. Στο μεταξύ, ο Πρωθυπουργός έστειλε σαφές μήνυμα στους δράστες, τονίζοντας ότι θα τους βρούμε και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Εγκληματική οργάνωση που φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε διαρρήξη οικειών και απάτες με το πρόσχημα της ιδιότητας υπαλλήλων του ΔΔΕ ή της εφορίας εξαρθρώθηκε έπειτα από επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής. Όπως έγινε γνωστό, συνελήφθησαν 8 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος. Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής έρευνα έχει οδηγήσει στην εξιχνίαση 44 διαρρήξεων και 14 περιπτώσεων απάτης, με το παράνομο οικονομικό όφελος να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 440.000 ευρώ. Από σήμερα, Τετάρτη 1η Ιουλίου, τίθεται σε εφαρμογή η επιβολή τέλους 3 ευρώ στα μικροδέματα που εισάγονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέτρο που επηρεάζει εκατομμύρια καταναλωτές οι οποίοι και πραγματοποιούν αγορές μέσω διεθνών ηλεκτρονικών πλατφορμών. Με την επιβολή ποινής ισόβιας κάθριξης και επιπλέον 23 ετών και 9 μηνών στην 27χρονη μητέρα και ισόβιας κάθριξης συν 24 ετών και 3 μηνών στο 45χρονο πρώην σύντροφό της, ολοκληρώθηκε σήμερα η πολύκροτη δίκη για τη δολοφονία του τρίχρονου άγγελου που είχε συγκλονίσει το Πανελληνίο. Με τη συνδρομή σωστικών συνεργείων από 27 χώρες αλλά και εκατοντάδων εθελοντών και κατοίκων που συνεχίζουν να σκάβουν ακόμα και με γυμνά χέρια, οι επιχειρήσεις έρευνα συνεχίζονται αδιάκοπα στη Βενεζουέλα. Να σημειωθεί ότι οι νεκροί έχουν φτάσει τους 1.943, οι τραυματίες ξεπερνούν τους 10.500 και περίπου 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.
24: Easy Sports.
25: Ακόμα μια καλοκαιρινή μεταγραφική κίνηση ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός, ο οποίος και ανακοίνωσε την απόκτηση του Αϊντον Σέχου.
24: Easy weather.
25: Για σήμερα ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις απογευματινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 και τις απογευματινές ώρες στα νότια από νότιες διευθύνσεις θα κυμαίνονται με την ίδια ακριβώς ένταση. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 βαθμούς Κελσίου.
24: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες.
1: Πολύ πολύ καλησπέρα και καλό απόγευμα σε όλους. Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών παίζουν εδώ. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και καθημερινά από τις 5 μέχρι και τις 9 κάνουμε τα απογεύματά μας καλύτερα. Αυτό θα κάνουμε και σήμερα, Τετάρτη 1η Ιουλίου. Καλό μήνα να ευχηθώ. Επίσης, ένας Ιούλιος ο οποίος μπήκε με άγριες διαθέσεις, με πάρα πολύ ζέστη. Οπότε ελπίζω να είστε κάπου δροσερά, να δροσίζεστε με κάποιον τρόπο ή ακόμα καλύτερα να είστε σε κάποια παραλία και να απολαμβάνετε τις μουσικές του Easy 97,2. Έχω διπλές προσκλήσεις για εσάς στη συνέχεια για θεατρική παραλία, την οποία δεν πρέπει να χάσετε. Έχω όμως και τις αγαπημένες μας επιτυχίες. Πάμε να ξεκινήσουμε με τον αγαπημένο Robbie Williams και αυτό είναι το Angels.

Brian Adams, Heaven στον Easy 97,2. Είμαι ο Νίκος Μάτζος και θέλω να περάσω τώρα στο αγωνιστικό ενδιαφέρον της ημέρας. Φυσικά μιλάω για το Μουντιάλ, το οποίο σιγά σιγά συμπληρώνεται έτσι το παζλ της φάσης των 16, με τις πρώτες ομάδες να έχουν εξασφαλίσει την πρόκρισή τους και τα τρία πρώτα νοκάουτ ζευγάρια να έχουν ήδη οριστικοποιηθεί. Είναι η Γαλλία με την Παραγουάη, ο Καναδάς με το Μαρόκο και η Βραζιλία με την Νορβηγία. Και περιμένουμε σήμερα τον νικητή του ζευγαριού Αγγλία Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, όπου θα έχει αντίπαλο το Μεξικό. Να σας πω ότι η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό είναι μπροστά αυτή τη στιγμή στο σκορ. Γενικά αυτό το Μουντιάλ το φετινό έχει πάρα πολλές εκπλήξεις. Έχει και έτσι αγωνιστικό ενδιαφέρον, όχι τόσο όσο κάποια άλλα Μουντιάλ, αλλά δεν πάει και άσχημα και έχει και πάρα πολύ γκρίνια. Τα ξέρουμε αυτά, τα έχουμε ξαναπεί. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε. Benson Boone έρχεται αμέσως τώρα και αυτό είναι το Beautiful Things.

George Michael, Careless Whispers στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και ξέρετε πόσο μας αρέσει εδώ στον Easy 97,2 να σας χαρίζουμε μοναδικές εμπειρίες και εγώ σας έχω διπλές προσκλήσεις για τη διαχρονική κωμωδία του Μολιέρου «Κατά φαντασία να ασθενείς». Η παράσταση των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα ταξιδεύει αυτό το καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα και μας θυμίζει ότι το γέλιο και η τρυφερότητα είναι ίσως το καλύτερο φάρμακο απέναντι στους φόβους μας. Με έναν εξαιρετικό θίασο ηθοποιών, Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Παρθένα Χοροζίδου, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος και Αντιγόνη. Και αν θέλετε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για την παράσταση της Παρασκευής 3 Ιουλίου στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, μου στέλνετε τώρα ασθενείς στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Καλή επιτυχία σε όλους. Πάμε να συνεχίσουμε με τα αγαπημένα μας τραγούδια. Σε λίγο έρχονται οι Coldplay, έρχεται η Ray, τώρα Nelly Furtado και Say It Right.

0: Ήταν η Coldplay με το Clocks. Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και τώρα, μιας και βρισκόμαστε σε συναυλιακή περίοδο, να θυμίσω αυτή την εκπληκτική συναυλία των Coldplay στο ΆΚΑ, που πραγματικά έχει μείνει αξέχαστη. Ελπίζω κάποια στιγμή να ξανάρθουν. Και θέλω να περάσω τώρα σε κάποια άλλα νέα για τους Coldplay, καθώς διαβάζω πως βγαίνει σε δημοπρασία ένα μοναδικό αρχείο με πρώιμες ηχογραφήσεις, και κάπως έτσι θα δώσει στους θαυμαστές την ευκαιρία να ανακαλύψουν έτσι ακυκλοφόρητο υλικό. Ανάμεσα στα πιο ξεχωριστά αντικείμενα βρίσκεται και ένα ακουστικό demo του Chris Martin για το τραγούδι της ταινίας The World Is Not Enough του James Bond, το οποίο δεν επιλέχθηκε για το soundtrack και δεν ήταν καν γνωστό ότι ο Chris Martin έχει γράψει κάτι τέτοιο. Επίσης, περιλαμβάνει εναλλακτικές μίξεις, ακυκλοφόρητες εκδοχές τραγουδιών και σπάνιες κασέτες από τις πρώτες ηχογραφήσεις του συγκροτήματος, και η δημοπρασία αυτή θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 19 Ιουλίου. Και πολύ σημαντικό είναι να σας πω ότι τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση μουσικής εκπαίδευσης σε σχολεία. Πάρα πολύ ωραία νέα. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έρχομαι με τον βασιλιά της pop, Michael Jackson, σε λίγο στον Easy 97,2.
1: Πέταξε προχθές ένα βιντεάκι στο TikTok που ήταν καλεσμένος με τη Μελάνια. Συνέντευξη Ellen DeGeneres. Θα διαβάζω τα
2: σχόλια. DeGeneres.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Συγχαρητήρια, Μαράκι. Πήρες 143 ευρώ και 63 λεπτά για το λογαριασμό ρεύματός σου.
4: Καλημέρα, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινάμε κάθε μέρα.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
5: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Επιμένεις?
8: Επιμένω.
7: Να το κάνουμε?
8: Ναι, αγάπη μου, τόσο καιρό έχουμε να το κάνουμε.
7: Εσύ μπορείς, δηλαδή?
8: Έτσι νομίζω.
7: Δηλαδή θέλεις?
8: Ναι, σου λέω, τι σε προβληματίζει?
7: Ξέρω εγώ, τόσος καιρός έχει περάσει, θα το θυμηθούμε.
8: Τι να σου πω.
9: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδρόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου μετά από 4 χρόνια επιτυχίας ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
7: Πολύ υπονοούμενο, ρε παιδί μου, θα το καταλάβουνε.
9: 6 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη.
3: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
10: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
11: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
10: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
12: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
10: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
13: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
10: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο. Γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
14: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
10: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
15: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
10: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
17: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά.

0: πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
1: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: Easy 97,2 παρουσιάζει Let's Meet On Board. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η αγαπημένη σου παραγωγή από τον Easy 97,2 και ένα ξεχωριστό Sunset Disco Party με θέα την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Βάζουμε μπροστά τις μηχανές της διασκέδασης και αφήνουμε το Engine Organic Gin, την πιο φρέσκια άφεξη στα gin, να ανεβάσει το ρυθμό της βραδιάς. Let's Meet On Board με τον Easy 97,2 απόγευμα Τετάρτης 8 Ιουλίου. Μπες στο soundist.gr, δηλώσε συμμετοχή και ζήσε μια αξέχαστη εμπειρία on board με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Αγαπημένο μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
4: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μια οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και Αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
5: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.

0: Λίγα λεπτά πριν από τις 8, Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και το πιο ξεχωριστό καλοκαιρινό πάρτι έρχεται στον Easy 97,2. Let's meet on board. Σε μία εβδομάδα ακριβώς, την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 8 η ώρα το απόγευμα, σαλπάρουμε για ένα ξεχωριστό καλοκαιρινό πάρτι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και θα έχουμε θέα όλη την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Θα απολαύσουμε ένα μοναδικό sunset disco DJ set από τους παραγωγούς του Easy 97,2 και θα βάλουμε μπροστά τις μηχανές της διασκέδασης και θα αφήσουμε το Engine Organic Gin, την πιο φρέσκια άφιξη στα gin, να ανεβάσει το ρυθμό της βραδιάς. Για εσένα που θέλεις να είσαι εκεί, σε αυτή την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία με τον Easy, μπες στο soundis.gr, δήλωσε συμμετοχή και διεκδίκησε διπλή πρόσκληση με finger food και ποτά κερασμένα. Let's meet on board με τον Easy 97,2. Φύγαμε για ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν αργώ, έρχομαι πάλι στην παρέα σας σε πολύ λίγο στον Easy 97,2.
1: Bills Easy με τον Easy 97,2.
2: Καλημέρα Μαρία και συγχαρητήρια.
3: Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Buongiorno Μαράκια, Μαρία, Μαρία.
2: Τι γίνεται, πώς είμαστε?
3: Τι να σας πω, να σας πω ότι τρέμω από χαρά.
4: Μπράβο κορίτσι, με 106 ευρώ είναι δικά σου λοιπόν.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια.
5: Καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πολύ. Είστε πολύ ωραίοι, σας ακούω κάθε μέρα.
4: Στέλιο μου, μπράβο σου. Τι θα κάνουμε αυτά τα 88 ευρώ, Στέλιο μου?
5: Αυτά επειδή βγαίνω σε άδεια, θα πάω κάποιες διακοπές, θα χρησιμοποιηθούν εκεί.
4: Τέλειο.
1: Αυτή μπορεί να είναι η δική σου στιγμή. Η στιγμή που το όνομά σου ακούγεται στον Easy 97,2 και ο λογαριασμός σου παρελθόν. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει ήδη πληρώσει λογαριασμούς άνω των 30.000 ευρώ. Πες στο soundis.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και ακού Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 παρουσιάζει Let's Meet On Board. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η αγαπημένη σου παραγωγή από τον Easy 97,2 και ένα ξεχωριστό sunset disco party με θέα την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Βάζουμε μπροστά τις μηχανές της διασκέδασης και αφήνουμε το Engine Organic Gin, την πιο φρέσκια άφεξη στα gin, να ανεβάσει το ρυθμό της βραδιάς. Let's meet on board με τον Easy 97,2. Απόγευμα Τετάρτης, 8 Ιουλίου. Μπες στο soundis.gr, δήλωσε συμμετοχή και ζήσε μια ξέχαστη εμπειρία on board με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
7: 7 Ιουλίου, Πειραιάς, Αμφιθέατρο Βεάκιο. Προπόληση more.com.
1: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
8: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνεται. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Relax. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
13: Αμέ.
12: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
13: Αμέ.
12: Θα έρθεις από μένα.
13: Αμέ.
12: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
13: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
15: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
14: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
15: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
14: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
15: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
14: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού. Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Easy News.
16: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Την τελευταία της πνοή άφησε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα που ήταν διασωληνωμένη στη ΜΕΘ μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία του στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα της Τετάρτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αφροδίτη Νέστορα παραμένει νοσηλευμένη και φέρει εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια, ενώ την ίδια ώρα καλύτερη είναι η εικόνα της υγείας του πατέρα της, ο οποίος επίσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα και παραμένει για νοσηλεία. Δύο ανθρώπινες ζωές χάθηκαν στην καταστροφική φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης και εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα προς την Λύτη, αφήνοντας πίσω τις ανυπολόγιστες καταστροφές. Ένας 65χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του όταν το σπίτι του τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκε δεύτερη απανθρακωμένη σωρός, η οποία και φέρεται να ανήκει στον 12χρονο γιο της οικογένειας. Σημειώνεται ότι η ταυτοποίηση της αναμένεται να ολοκληρωθεί με εξέταση DNA. Ποινές φυλάκισης από 1 έως και 3 έτη με αναστολή επιβλήθηκαν στους 57 καταδικαστέντες από την Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπογραμμίζεται ότι η υπόθεση έφτασε στη δικαιοσύνη μετά από καταγγελία του Προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς, ο οποίος μάλιστα κατέθεσε ως μάρτυρας. Τουλάχιστον 5 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε πολυκατοικία 10 ορόφων στην πόλη της Αμβέρσα στο Βέλγιο την Τετάρτη σύμφωνα με την αστυνομία. Στο μεταξύ, εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς για να δοθεί ο αριθμός των τραυματιών ή να προσδιοριστεί η αιτία της πυρκαγιάς.
1: Easy Sports.
16: Το απόγευμα της αυριανής μέρας θα διεξαχθεί η αναμέτρηση της Μαρία Σάκαρη με την Καμίλα Ραχίνοβα για τον δεύτερο γύρο του Wimbledon.
1: Easy weather.
16: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια, αλλά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ το βράδυ θα υποχωρήσει στους 29 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται

Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάντζος και τα απογεύματά μας τα περνάμε μαζί και τα κάνουμε καλύτερα. Τετάρτη σήμερα, 1η Ιουλίου, καλό μήνα να ευχηθώ. Επίσης, ο Ιούλιος, ο οποίος μπήκε με πάρα πολύ ζέστη, θα το αντέξουμε όμως. Θέλω να είστε ψύχρεμοι και να είστε κάπου δροσερά. Αυτό έχει σημασία, να ενυδατωνόμαστε κιόλας που και που, γιατί θα το χρειαστούμε για τις επόμενες ημέρες. Πάμε να ξεκινήσουμε. Έρχονται 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή. Για διαφημίσεις, σε λίγο Roy Orbison, θα απολαύσουμε και Moby, να σας πω κάπου εδώ. Θα έρθουν και οι Savage Garden, αλλά θα ξεκινήσουμε πολύ πολύ καλοκαιρινά με την Madonna, και αυτό είναι το Lice La Bonita.

Coolio και LV, Gangsta's Paradise στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και το Pay Your Bills έχει φτάσει τις 32.500 ευρώ σε δικούς σας πληρωμένους λογαριασμούς. Και συνεχίζουμε. Θέλουμε να πληρώσουμε μέχρι και τον τελευταίο λογαριασμό. Μπαίνετε στο soundis.gr, κάθετος Easy 972, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και μένετε συντονισμένοι καθημερινά στο Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη, γιατί κάποια στιγμή μέσα στην εκπομπή τους ανακοινώνουν δύο τυχερά ονόματα. Μόλις εσείς ακούσετε το δικό σας όνομα στον αέρα του Easy Breakfast, καλείτε στο 210-68-42-220 και ξεμπερδέψατε. Το Pay Your Bills και το Easy Breakfast θα σας πληρώσουν το λογαριασμό. Soundis.gr κάθετος Easy 972. Πάμε να συνεχίσουμε. Η Duffy είναι αυτή που έρχεται αμέσως τώρα στον Easy 97,2 με το Mercy. Hit the beat and take it to the verse now.

Ήταν η Σερ, The Soup Soup Song στον Easy 92. Είμαι ο Νίκος Μάτζος, 30 λεπτά μετά από τις 8 και έρχεται ένα μοναδικό καλοκαιρινό πάρτι με τον Easy 97,2 Let's Meet On Board. Την επόμενη εβδομάδα αυτή την ώρα θα είμαστε ήδη πάνω στο καράβι και θα σαλπάρουμε για ένα ξεχωριστό καλοκαιρινό πάρτι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και θέα όλη την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Θα απολαύσουμε ένα Sunset Disco DJ Set που θα μας χαρίσουν οι παραγωγοί του Easy 97,2 και θα βάλουμε μπροστά τις μηχανές της διασκέδασης, θα αφήσουμε το Engine Organic Gin, την πιο φρέσκια στα τζιν να ανεβάσει το ρυθμό της βραδιάς. Για όσους θέλουν να βρεθούν σε αυτή την απόλυτη καλοκαιρινή εμπειρία με τον Easy, μπαίνετε στο soundist.gr, δηλώνετε τη συμμετοχή σας και διεκδικείτε διπλή πρόσκληση με finger food και ποτά κερασμένα. Δεν το χάνετε αυτό. Let's meet on board με τον Easy 97,2. Σε λίγο έρχεται ο Roy Orbison, έρχεται ο Moby, έρχεται και η Miley Cyrus, τώρα Two Face και αυτό είναι το You.

0: Αυτός ήταν ο Μόμπι με μία από τις αγαπημένες του επιτυχίες, Porcelain, στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτός ο υπέροχος καλλιτέχνης έχει επιστρέψει στην Αθήνα και σε περίπου μία ώρα θα χαρίσει μία πάρα πολύ ωραία συναυλία μετά από 15 χρόνια που έχουμε να τον δούμε εδώ στην Αθήνα. Για μας που δεν καταφέραμε να βρεθούμε σε αυτή την υπέροχη συναυλία, τουλάχιστον απολαύσαμε μία από τις αγαπημένες του επιτυχίες. Και θέλω να σας πω ότι το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ένα πρόγραμμα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της πολυτελούς καριέρας, καθώς ο Μόμπι επιστρέφει δυναμικά στις ζωντανές εμφανίσεις, με περισσότερα από 20 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων παγκοσμίως και μια καριέρα που εξακολουθεί να εξελίσσεται. Ο Μόμπι παραμένει μια από τις πιο αυθεντικές και ανεξάρτητες προσωπικότητες της σύγχρονης μουσικής και γι' αυτό εξάλλου είναι και sold out η συναυλία. Οπότε εμείς που δεν καταφέραμε να βρεθούμε εκεί, θα δούμε αποσπάσματα από social media και τέτοια πράγματα τα οποία τα περιμένουμε. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο έρχεται η Whitney Houston και η Kwan στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Αν έχεις κενό, πάτα το κουμπί. Γιατί δεν το πατάς το κουμπί?
3: Δεν ξέρω. Δεν δίνει σήμα ο εγκέφαλός μου στο χέρι μου να.
2: Θέλεις και ταξίδι στην Νάπολη. Ευτυχώς που το παιδί αρρώστησε και τελικά θα
3: μείνει. Τι ευτυχώς μου που το παιδί αρρώστησε.
2: Αφού βλέπεις ότι δεν είσαι σε κατάσταση να πας στην Ιταλία.
3: Μια χαρά ήμουν. Μήπως δεν είμαι σε κατάσταση να λειτουργήσω εδώ επειδή έγινε όλο αυτό που έγινε. Επειδή με φάγατε, επειδή με κατεμιάσατε. Τέταρτο ταξίδι.
2: Σου είπα τι θεωρία.
3: Θα πεις παιδιά έχεις. Τα παιδιά είναι πάνω απ' όλα. Είναι πάνω απ' όλα. Ρωτώ εγώ. Έτσι, να μιλήσουμε λίγο ειλικρινά. Είναι πάνω απ' όλα, ρε παιδί μου. Είναι πάντα πάνω απ' όλα. Προφανώς και θα κάνω αυτό που πρέπει, είναι καλό για το παιδί. Μ' αρέσει πάντα. Δηλαδή, το ότι είναι το παιδί πάνω απ' όλα και εγώ παίρνω μία απόφαση καλή για το παιδί, σημαίνει ότι αυτή την απόφαση τη στηρίζω 100%.
2: Ακούσαμε ένα δίλεπτο από το θεατρικό μονόλογο Το ημερολόγιο ενός τρελού.
3: Θα το ανεβάσω το ημερολόγιο λοιπόν και θα δεις ότι είναι sold out.
2: Και ήταν απροβάριστο κιόλας, έτσι το έκανε κατευθείαν.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2. Ο Easy 97,2 παρουσιάζει

0: Let's Meet On Board. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η αγαπημένη σου παραγωγή από τον Easy 97,2 και ένα ξεχωριστό Sunset Disco Party με θέα την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Βάζουμε μπροστά τις μηχανές της διασκέδασης και αφήνουμε το Engine Organic Gin, την πιο φρέσκια άφεξη στα gin, να ανεβάσει το ρυθμό της βραδιάς. Let's Meet On Board με τον Easy 97,2. Απόγευμα Τετάρτης, 8 Ιουλίου. Μπες στο soundis.gr, δήλωσε συμμετοχή και ζήσε μια ξέχαστη εμπειρία on board με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 προτείνει.
1: Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Prestar Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με Μεγάλο Χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑΠΗ 5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι κι εσύ εκεί. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε chef ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
4: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
3: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
4: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο, τι μπάνιο, τι μπάνιο.
3: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
5: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται από όλα.

0: Ήταν η Κουάν με το Σάιν στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Από τις 5 μέχρι και τις 9 τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά και κάπου εδώ ήρθε η στιγμή να αποχωρήσω. Φυσικά θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο ακριβώς στις 5 όπως κάνουμε καθημερινά και μην ξεχνάτε ότι το αγαπημένο μας δίδυμο θα σας περιμένει και αύριο το πρωί, Μαρία Κωνσταντάκη και Στάθης Χριστοφορίδης, με το Easy Breakfast από τις 6.30 μέχρι και τις 10. 10 η ώρα ακριβώς η Μαργαρίτα Λοΐζου αναλαμβάνει το μικρόφωνο του Easy 97,2 και μένει μαζί σας μέχρι και τις 2 και από τις 2 μέχρι και τις 5 στην παρέα σας θα είναι η Μαρία Φραγκάκη. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε, θα έχει και μια υπέροχη πανσέλινο σήμερα το βράδυ, οπότε κάντε ένα κόπο να πάτε να την δείτε και θα τα πούμε αύριο. Φιλιά πολλά από εμένα. Bye.
1: Ο Easy 97,2 παρουσιάζει Let's Meet On Board. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η αγαπημένη σου παραγωγή από τον Easy 97,2 και ένα ξεχωριστό Sunset Disco Party με θέα την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Let's Meet On Board με τον Easy 97,2. Απόγευμα Τετάρτης 8 Ιουλίου. Μπες στο soundis.gr, δηλώσε συμμετοχή και ζήσε μια αξέχαστη εμπειρία On Board με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy 97,2 παρουσιάζει Let's Meet On Board. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η αγαπημένη σου παραγωγή από τον Easy 97,2 και ένα ξεχωριστό Sunset Disco Party με θέα την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Βάζουμε μπροστά τις μηχανές της διασκέδασης και αφήνουμε το Engine Organic Gin, την πιο φρέσκια άφεξη στα gin, να ανεβάσει το ρυθμό της βραδιάς. Let's Meet On Board με τον Easy 97,2. Απόγευμα Τετάρτης 8 Ιουλίου. Μπες στο soundis.gr, δηλώσε συμμετοχή και ζήσε μια αξέχαστη εμπειρία On Board με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Αγαπημένη μου, κάθε φορά που σε σκέφτομαι, η καρδιά μου ανθίζει. Ανυπομονώ για τη στιγμή που θα ζήσουμε ελεύθεροι. Που θα σε δω για πρώτη φορά και θα σε αγκαλιάσω τρυφερά. Με πολύ αγάπη.
3: Τα λόγια της έμοιαζαν γεμάτα αγάπη, αλλά η καρδιά της ήταν γεμάτη οργή. Μία οργή που την παρέσυρε στο δρόμο της εκδίκησης. Κρίνο και Αγκάθι. Ένας έρωτας που δεν έπρεπε ποτέ να ανθίσει. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Αντένα.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει.
4: Η ενέργεια της εβδομάδας έχει ήχο και είναι στο Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων στις 30 Ιουνίου για ένα live γεμάτο ένταση, beats και καλοκαιρινή ενέργεια. Ο Ακύλας φέρνει το Press Start Tour Powered by ΔΕΗ. Αλλάζουμε ρυθμό. 1, 2 και 3 Ιουλίου πάμε Εθνική Λυρική Σκηνή στο 3ο Φεστιβάλ Κρουστών Εναλλακτικής Σκηνής με τη ΔΕΗ Μεγάλο Χορηγό. Και φυσικά, καλοκαίρι σημαίνει Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 3 και 4 Ιουλίου οι Πέρσες ζωντανεύουν στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη. Και στο τέλος, οι Florence and the Machine ανοίγουν το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ στις 14 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ P5. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θες να είσαι κι εσύ εκεί. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
5: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: 6 Ιουλίου, Πετρούπολη, Θέατρο Πέτρας. Προπόληση more.com.
7: Με την υποστήριξη του Easy 97,2.
8: Easy News.
9: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Την τελευταία της πνοή άφησε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, που ήταν διασωληνωμένη στη ΜΕΘ μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία του στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα της Τετάρτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αφροδίτη Νέστορα παραμένει νοσηλευμένη και φέρει εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια, ενώ την ίδια ώρα καλύτερη είναι η εικόνα της υγείας του πατέρα της, ο οποίος επίσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα και παραμένει για νοσηλεία. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται να επιβεβαιώσει τον δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή, ανέφερε χαρακτηριστικά και κατηγορηματικά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα μετά τις εμπριστικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση, αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔ στη συνεδρίαση της 30ης Ιουνίου. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, σε αυτό το πλαίσιο η ΑΔΔ κηρύσσει στάση εργασίας την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως και τη λήξη του ωραρίου. Επίσης, καλεί σε μαζική συμμετοχή στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια μαζί με τους φοιτητικούς συλλόγους και στην πορεία προς τη Βουλή. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα σήμερα στο Ρέθυμνο της Κρήτης, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αποφασίστηκε το παιδί να διακομιστεί στην Αθήνα, ενώ η αεροδιακομιδή του 6χρονου αναμένεται γύρω στις 10 το βράδυ σήμερα. Απόγνωση και θρήνος κυριαρχούν πάνω από τα χαλάσματα στη Βενεζουέλα. Ο θλιβερός απολογισμός των νεκρών όλο και αυξάνεται, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται ακόμα παρά τα πενιχρά μέσα. Στο μεταξύ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί για τον κίνδυνο εξάπλωσης ασθενειών την ώρα που η ανθρωπιστική κρίση λόγω της έλλειψης τροφίμων, νερού και στέγης κορυφώνεται.
1: Easy Sports.
9: Όρεξα του Παναθυναϊκού του Νίστροπ, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, πήρε καλό βαθμό στο πρώτο του φιλικό προετοιμασία, επικρατώντα με άνεση τη Χέλμοντ με 4-0 στην Ολλανδία, με τα γκολ των Ταμπόρδα, Τετέ και Αντίνο.
1: Easy weather.
9: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρό στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριο με ηλιοφάνεια, αλλά τι μεσημβρινέ και απογευματινέ ώρε θα αναπτυχθούν λίγε πρόσκαιρε νεφώσει. Ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί το μεσημέρι από 34 έω και 35 βαθμού Κελσίου, ενώ το βράδυ θα επικρατήσουν ήπιε συνθήκε με τη θερμοκρασία να υποχωρεί στου 29 βαθμού Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσική χωρί διακοπή.

0: Πες ότι έβαζες εσύ τώρα υποψηφιότητα για δήμαρχος. Πιστεύεις θα στήριζαν οι δικοί σου?
1: Μόνο οι δικοί μου θα με στήριζαν.
0: Θα λέγανε στο παιδί θα φάει από το ταμείο όπως έφαγε και από μένα.
1: Αφήσε τα κολάγανε, μπας και βγω και σταματήσω να τρώω από εκεί.
2: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
3: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, Κατερινά, και εσύ?
3: Πολύ καλά, είμαι χαρούμενη.
0: Καλά κάνεις και μπράβο.
3: Ωραία ήταν αυτό.
4: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
2: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy 97,2 παρουσιάζει Let's Meet On Board. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η αγαπημένη σου παραγωγή από τον Easy 97,2 και ένα ξεχωριστό Sunset Disco Party με θέα την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Βάζουμε μπροστά τις μηχανές της διασκέδασης και αφήνουμε το Engine Organic Gin, την πιο φρέσκια άφεξη στα τζιν, να ανεβάσει το ρυθμό της βραδιάς. Let's Meet On Board με τον Easy 97,2. Απόγευμα Τετάρτης, 8 Ιουλίου. Μπες στο soundist.gr, δήλωσε συμμετοχή και ζήσε μια αξέχαστη εμπειρία on board με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Του 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δυσκεία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες δεκστρόζι και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθεια. Δίαιτα, να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

0: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ο Easy 97,2 παρουσιάζει Let's Meet On Board. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η αγαπημένη σου παραγωγή από τον Easy 97,2 και ένα ξεχωριστό Sunset Disco Party με θέα την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Βάζουμε μπροστά τις μηχανές της διασκέδασης και αφήνουμε το Engine Organic Gin, την πιο φρέσκια άφεξη στα gin, να ανεβάσει το ρυθμό της βραδιάς. Let's Meet On Board με τον Easy 97,2. Απόγευμα Τετάρτης, 8 Ιουλίου. Μπες στο soundist.gr, δήλωσε συμμετοχή και ζήσε μια ξέχαστη εμπειρία on board με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγεία αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων, 6 Ιουλίου, Δεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
3: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά. Γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Η προσωρινή πρόεδρος Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, κήρυξε σήμερα 7 ημέρο εθνικό πένθος, μία εβδομάδα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς με κέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, που στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 1.943 ανθρώπους, ενώ οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε περίπου 50.000. Συγκλονισμένος δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα, όπως αναφέρει σε δημόσια ανάρτησή του. Ακολούθως, ο κ. Μαρινάκης, σε δήλωση που δημοσιοποίησε σχετικά με την απώλεια, σημειώνει ότι ενημερώθηκε συντετριμένος πως η Βάγια Νέστορα δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα τραύματά της. Για την κατάσταση των τραυματιών από την εμπριστική επίθεση, τα ξημερώματα στην πιλωτή οικοδομής, όπου διαμένει η πολιτεύθερη της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, ενημερώνει με ιατρικό ανακοινωθέν το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Νωρίτερα, ωστόσο, είχε ανακοινώσει και τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύθερης της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είχε διακομιστεί σε πολύ σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο μετά την επίθεση. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα σήμερα στο Ρέθυμνο της Κρήτης, στην περιοχή της παραλίας στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αποφασίστηκε το παιδί να διακομιστεί στην Αθήνα, ενώ η αεροδιακομιδή του 6χρονου αναμένεται γύρω στις 10 το βράδυ σήμερα. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση, αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔ στη συνεδρίαση στις 30 Ιουνίου. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, σε αυτό το πλαίσιο η ΑΔΔ κηρύσσει στάση εργασίας την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί και τη λήξη του ωραρίου. Επίσης, καλεί σε μαζική συμμετοχή στη συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια μαζί με τους φοιτητικούς συλλόγους και στην πορεία προς τη Βουλή.
5: Sports. Ο Ρεξάτος Παναθηναϊκός του Νίστρουπ, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, πήρε καλό βαθμό στο πρώτο του φιλικό προετοιμασίας, επικρατώντας με άνεση τη Χέλμοντ 4-0 στην Ολλανδία με τα γκολ των Ταμπόρδα, Τετέ και Αντίνο.
6: Easy weather.
5: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια, αλλά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν με ταυλιτή 3 και 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα κοιμανθεί από τους 34 μέχρι και τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ το βράδυ θα επικρατήσουν ήπιες συνθήκες με τη θερμοκρασία να υποχωρεί στους 29 βαθμούς Κελσίου.
7: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Θυμήθηκα άλλη μια εταιρεία τότε με τις καρδένες, αν θυμάσαι. Δεν θα είπα την εταιρεία.
2: Α, ναι.
1: Που τελείωνε σε ντόρο.
2: Ναι. Τι, μόνο το φακ δηλαδή έκανες, έτσι.
1: Δεν ήταν φακ.
2: Τι ήτανε?
1: Συγγνώμη δηλαδή. Η εταιρεία ήτανε φακ ντόρο.
2: Φακ ντόρο. Τι.
1: Μ' αρέσει που δεν θα τη λέγαμε. Όχι, ήτανε φακά.
2: Όχι φακά.
1: Ναι ρε φίλε, τι ήτανε φακ α.
2: Έτσι νόμιζα.
1: Φακ α ντόρο.
2: Είχε
1: και ερωτηματικό στο τέλος. Φακ αντόρο. Όχι φακ.
2: Εμένα αυτό μου κάνει. Φακ αντόρο.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Για την κατάσταση των τραυματιών από την εμπριστική επίθεση στα ξημερώματα στην Πιλωτή οικοδόμηση, όπου διαμένει η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτη Νέστορα, ενημερώνει με ιατρικό ανακοινώθεν το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Νωρίτερα είχε ανακοινώσει και τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα, μητέρας της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, η οποία και είχε διακομιστεί σε πολύ σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο μετά την επίθεση. Εγκληματική οργάνωση που φέρεται να δραστηριοποιούνταν σε διαρρήξη οικείων και απάτες με το πρόσχημα της ιδιότητας υπαλλήλων του ΔΔΕ ή της εφορίας εξαρθρώθηκε έπειτα από επιχείρηση σε περιοχές Αττικής. Όπως και έγινε γνωστό, συνελήφθησαν 8 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος. Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής έρευνα έχει οδηγήσει στην εξιχνίαση 44 διαρρήξεων και 14 περιπτώσεων απάτης, με το παράνομο οικονομικό όφελος να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις 440.000 ευρώ. Από σήμερα, Τετάρτη 1η Ιουλίου, τίθεται σε εφαρμογή η επιβολή τέλους 3 ευρώ στα μικροδέματα που εισάγονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέτρο που επηρεάζει εκατομμύρια καταναλωτές, οι οποίοι και πραγματοποιούν αγορές μέσω των διεθνών ηλεκτρονικών πλατφορμών. Με την επιβολή ποινής ισόβιας κάθριξης και επιπλέον 23 ετών και 9 μηνών στην 27χρονη μητέρα και ισόβιας κάθριξης στην 24 ετών και 3 μηνών στο 45χρονο πρώην σύντροφό της, ολοκληρώθηκε η πολύκροτη δίκη για τη δολοφονία του τριχρονού Άγγελου που είχε συγκλονίσει το Πανελλήνιο. Η προσωρινή πρόεδρος Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, κήρυξε σήμερα επταήμερο εθνικό πένθος, μία εβδομάδα μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 1.943 ανθρώπους, ενώ οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε περίπου 50.000. Το απόγευμα της 5ης αύριο θα διεξαχθεί η αναμέτρηση της Μαρία Σάκαρη με την Καμίλα Ραχίμοβα για τον δεύτερο γύρο του Wimbledon. Easy weather. Για αύριο καιρό στην Αττική αναμένεται γενικά ήθριος με ηλιοφάνεια, αλλά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 έως και 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί το μεσημέρι από τους 34 έως και 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ το βράδυ θα επικρατήσουν ήπιες συνθήκες με τη θερμοκρασία να υποχωρεί στους 29 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Αν έχεις κενό, πάτα το κουμπί. Γιατί δεν το πατάς το κουμπί?
2: Δεν ξέρω. Δεν δίνει σήμα ο εγκέφαλός μου στο χέρι μου να.
1: Θέλεις και ταξίδι στην Νάπολη. Ευτυχώς που το παιδί αρρώστησε και τελικά θα
2: μείνει. Τι ευτυχώς μου που το παιδί αρρώστησε.
1: Αφού βλέπεις ότι δεν είσαι σε κατάσταση να πας στην Ιταλία.
2: Μια χαρά ήμουν αν ήμουν. Μήπως δεν είμαι σε κατάσταση να λειτουργήσω εδώ επειδή έγινε όλο αυτό που έγινε.
1: Αν
2: επειδή με φάγατε,
1: στιγμή,
2: επειδή
1: ναι.
2: με κατεμιάσατε.
1: Ναι, σε κατεμιάσατε.
2: Τέταρτο ταξίδι.
1: Σου είπα τι θεωρία.
2: Θα μου πεις παιδιά έχεις. Τα παιδιά είναι πάνω απ' όλα. Είναι πάνω απ' όλα. Ρωτώ εγώ. Έτσι. Να μιλήσουμε λίγο ειλικρινά. Είναι πάνω απ' όλα, ρε παιδί μου. Είναι πάντα πάνω απ' όλα. Προφανώς και θα κάνω αυτό που πρέπει, είναι καλό για το παιδί. Mm. Μ' αρέσει πάντα. Δηλαδή, το ότι είναι το παιδί πάνω απ' όλα και εγώ παίρνω μία απόφαση καλή για το παιδί, σημαίνει ότι αυτή την απόφαση τη στηρίζω 100%. Mm.
1: Ακούσαμε ένα δίλεπτο από το θεατρικό μονόλογο Το ημερολόγιο ενός τρελού.
2: Θα το ανεβάσω το ημερολόγιο λοιπόν και θα δεις τον sold out.
1: Και ήταν απροβάριστο κιόλας, έτσι το έκανε κατευθείαν.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: Επιτυχία είναι να μοιράζεσαι τη χαρά με τους ανθρώπους σου. Να νιώθεις τη μαγεία της σύνδεσης. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy News.
1: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Την τελευταία της πνοή άφησε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα που ήταν διασωληνωμένη στη ΜΕΘ μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία του στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα της Τετάρτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Αφροδίτη Νέστορα παραμένει νοσηλευμένη και φέρει εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια, ενώ την ίδια ώρα καλύτερη είναι η εικόνα της υγείας του πατέρα της, ο οποίος επίσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα και παραμένει για νοσηλεία. Δύο ανθρώπινες ζωές χάθηκαν στην καταστροφική φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο ωραίο Κάστρο Θεσσαλονίκης και εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα προς την Λύτη, αφήνοντας πίσω της ανυπολόγιστες καταστροφές. Μάλιστα, ένας 65χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του όταν το σπίτι του τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκε και δεύτερη απανθρακωμένη σωρός, η οποία φέρεται να ανήκει στον 12χρονο γιο της οικογένειας. Σημειώνεται ότι η ταυτοποίησή της αναμένεται να ολοκληρωθεί με εξέταση DNA. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση, αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔ στη συνεδρίαση της 30 Ιουνίου. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, σε αυτό το πλαίσιο η ΑΔΔ κηρύσσει στάση εργασίας την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως και τη λήξη του ωραρίου. Επίσης, καλεί σε μαζική συμμετοχή στη συγκέντρωση που πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στα Προπύλαια μαζί με τους φοιτητικούς συλλόγους και στην πορεία προς τη Βουλή. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης στο Ρέθυμνο, στην περιοχή της παραλίας, στα Σχοινάρια, με ένα παιδί μόλις 6 ετών να τραυματίζεται σοβαρά. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αποφασίστηκε το παιδί να διακομιστεί στην Αθήνα. Από σήμερα και έως τις 31 Δεκεμβρίου, η Ιρλανδία αναλαμβάνει για 8η φορά στην ιστορία της την εκπεριτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαδεχόμενη την Κύπρο. Όπως επισημαίνεται, η Ιρλανδική Προεδρία έχει διαρθρώσει το πρόγραμμά της γύρω από τρεις πυλώνες: ανταγωνιστικότητα, αξίες και ασφάλεια.
0: Sports.
1: Το απόγευμα της 5ης σήμερα θα διεξαχθεί η αναμέτρηση της Μαρία Σάκαρη με την Καμίλα Ραχίμοβα για τον δεύτερο γύρο του Wimbledon.
0: Easy weather.
1: Για σήμερα 5η ο καιρός στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια, αλλά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία το μεσημέρι θα κυμανθεί από 34 έως και 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ το βράδυ θα επικρατήσουν ήπιες συνθήκες με τη θερμοκρασία να υποχωρεί στους 29 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Θυμήθηκα άλλη μια εταιρεία τότε με τις καρδένες, αν θυμάσαι. Δεν θα πω την εταιρεία.
2: Α, ναι.
1: Που τελείωνε σε ντόρο.
2: Ναι. Τι, μόνο το φακ δηλαδή έκανε, έτσι.
1: Δεν ήταν φακ.
2: Τι ήταν, ε?
1: Συγγνώμη δηλαδή. Η εταιρεία ήταν φακ ντόρο.
2: Φακ ντόρο. Τι.
1: Μ' αρέσει που δεν θα τη λέγαμε. Όχι, ήταν φακά.
2: Όχι φακά.
1: Ναι, ρε φίλε, τι ήταν φακ α.
2: Έτσι νόμιζα.
1: Φακ α ντόρο. Είχε και ερωτηματικό στο τέλος. Φακ α ντόρο. Όχι φακ.
2: Εμένα αυτό μου κάνει. Φακ αντόρο.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε λοιπόν για άλλη μια μέρα κανονικότατα στο πόστο μας, κανονικότατα στις θέσεις μας, για να ξεκινήσουμε αυτή την ώρα το καθημερινό μας μαγκαζίνο, την ενημερωτική μας εκπομπή, εδώ που αλλού την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα, στον Easy 97,2. Κατερίνα Γαρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Σήμερα Πέμπτη, σήμερα 2 Ιουλίου. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 2 και θα δούμε αναλυτικά τα θέματα της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας, όπως επίσης και αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, αναλυτική βεβαίως πρόγνωση καιρού, και θα κλείσουμε όπως πάντα με τον καλύτερο τρόπο, με τα απολαυστικά μας τραία από το χώρο του πολιτισμού, του θέαματος. Εμείς καθιερωμένα ξεκινάμε και περνάμε μόλις τώρα στην πρώτη μας ενότητα και στο πολιτικό σκηνικό της χώρας. Θα ασχοληθούμε ιδιαιτέρως με την εμπριστική επίθεση προς τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που έχει απασχολήσει τη σημερινή επικαιρότητα, και πάμε να ξεκινήσουμε το πρώτο μας θέμα και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος βρέθηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση των τραυματιών μετά τις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός από τη μεριά του επανέλαβε ότι τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας δέχτηκαν μια άναδρη δολοφονική επίθεση, όπως την χαρακτήρισε. Στη συνέχεια ευχαρίστησε τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου για τους τραυματίες που μπόρεσαν να περιθάλψουν, αλλά και για τη φροντίδα την οποία και παρέχουν στην Αφροδίτη και στον πατέρα της. Δυστυχώς η μητέρα της άφησε την τελευταία της πνοή. Το τραγικό τέλος της Βάγιας Νέστορα έρχεται ουσιαστικά να επιβεβαιώσει το δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα αυτής της τυφλής βίαιης στη δημόσια ζωή, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, σχολιάζοντας το θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα μετά τις εμπριστικές επιθέσεις. Τόνισε ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποκριτικά λόγια καταδίκης. Καμία ανοχή στο αίμα και στον διχασμό των άκρων, νομότητα της πολιτείας και η ενότητα της κοινωνίας οφείλουν τώρα να εξορίσουν την τρομοκρατία εκεί όπου ανήκει, στο περιθώριο, και το φως των πολλών να διαλύσει το σκοτάδι των ελάχιστων. Ανέφερε στη συνέχεια ότι η σκέψη του είναι στην οικογένεια του θύματος, στην Αφροδίτη, στον πατέρα της και στους δικούς της ανθρώπους, αλλά και σε όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που χτυπήθηκαν τόσο άναδρα. Ο πόνος μας συμπλήρωσε, θα γίνει δύναμη και πείσμα, και τίποτα δεν θα σταματήσει την πορεία της πατρίδας μας μπροστά. Στο μεταξύ, τον αποτροπιασμό του για το βίαιο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη με στόχο τα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις οικογένειές τους εξέφρασε και ο Κώστας Τσούκαλας, αλλά σύσσωμη και όλη η αντιπολίτευση. Από την μεριά του, εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής εξέφρασε τον αποτροπιασμό για το βίαιο περιστατικό της Θεσσαλονίκης με στόχο τα τρία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ένα περιστατικό, όπως είπε, το οποίο δεν χωρά στη δημοκρατία. Η καταδίκη του είναι εκ μέρους μας σαφής και κατηγορηματική. Έντονη βεβαίως ήταν και η καταδίκη του ΣΥΡΙΖΑ. Η βία, είπα, δεν είχε καμία θέση στη δημοκρατία. Ευχόμαστε ταχύ ανάρρωση στους τραυματίες. Το ΚΚΕ καταδίκασε τις εμπριστικές επιθέσεις ακολούθως στην Θεσσαλονίκη σε αυτοκίνητα και κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας με αποτέλεσμα τον τραυματισμό αλλά και τον θάνατο που προέκυψε λίγες ώρες αργότερα της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Στη συνέχεια και ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος ευχήθηκε ταχύ ανάρρωση στους τραυματίες και απέτησε την άμεση σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία των δραστών, ενώ το Μεάρχης Προστασίας του Πολίτη της Ελλάς Μαρίνος Σκανδάμης ζητάει την κορύφωση των αστυνομικών ερευνών για να οδηγηθούν οι δράστες στην δικαιοσύνη. Λοιπόν, είχαμε και την δήλωση της Αφροδίτης Νέστορα μετά το εμπριστικό χτύπημα. Γραπτή δήλωση εξέδωσε η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας μετά το τριπλό εμπριστικό χτύπημα κατά οικειών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Στις δύσκολες αυτές ώρες, είπε, που περνά εγώ και η οικογένειά μου, σας ευχαριστώ για τη σκέψη και τη συμπαράστασή σας. Το απάνθρωπο τυφλό τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι μου έχει φέρει την οικογένειά μου σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Πολιτικά, όσο και αν κάποιοι ενοχλούνται προσωπικά, δεν τους φοβάμαι, δεν μπορούν να μας τρομοκρατήσουν. Θα συνεχίσω όρθια για την ελεύθερη σκέψη και άποψη και τη δυνατότητά μας να την διατυπώνουμε, τις ιδέες μας για την κοινωνία, για την Θεσσαλονίκη, για τη δημοκρατία. Να αλλάξουμε κλίμα, να συνεχίσουμε τώρα στον κύριο Γεραπετρίτη. Την στρατηγική της κυβέρνησης σε ελληνοτουρκικές σχέσεις υπερασπίστηκε σε συνέντευξη ο Υπουργός Εξωτερικών, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι η πολιτική των ήρεμων νερών με την Τουρκία έχει αποφέρει απτά αποτελέσματα, ενώ παράλληλα η Ελλάδα έχει ενισχύσει και σημαντικά, όπως είπε, την θέση της σε διπλωματικό αλλά και αμυντικό επίπεδο. Όπως τόνισε, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη γεωπολιτική συγκυρία, η Αθήνα προώθησε τα εθνικά της συμφέροντα στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ενισχύοντας ταυτόχρονα τις ένοπλες δυνάμεις και το ρόλο της χώρας ως παράγοντα σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.
Η Ελλάδα ανέφερε ότι δεν υποχωρεί από τις εθνικές της θέσεις, απαντώντας και στην κριτική που έχει ασκηθεί για την διαχείριση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Ο Υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε ότι όλες οι κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης διατηρούσαν ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με την Άγκυρα, υπενθυμίζοντας ότι και ο πρώην Πρωθυπουργός Άντωνης Σαμαράς είχε συναντηθεί 2 φορές με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Άφησε αιχμές για πειραματισμό στην πολιτική σκηνή. Αναφέρθηκε και στις πολιτικές εξέλιξεις στο εσωτερικό, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στην ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας, υπογραμμίζοντας ότι η ενταξιακή διαδικασία της γειτονικής χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνδέεται άμεσα με τον σεβασμό των δικαιωμάτων της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Αυτές και κάποιες θέσεις και τοποθετήσεις από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γέρα Πετρίτη. Λοιπόν, είχαμε και την είδηση του θανάτου εχθές από τον γιο για τον θάνατο του Βασίλη Λεβέντη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης. Την είδηση έκανε γνωστή, όπως σας προανέφερα, ο γιος του Μάριος Γεωργιάδης, με μια προσωπική μάλιστα και εξαιρετικά φορτισμένη ανάρτηση, αποχαιρετώντας τον άνθρωπο που, όπως έγραψε, τον μεγάλωσε και τον στήριξε σε κάθε βήμα της ζωής του. Για πολλοί σου ήσουν πρόεδρος, έγραψε. Για μένα ήσουν απλώς ο πατέρας μου. Ανέφερε μεταξύ άλλων, σημειώντας ότι παρότι δεν ήταν βιολογικός του γιος, ο Βασίλης Λεβέντης δεν τον έκανε ποτέ να αισθανθεί κάτι λιγότερο από παιδί του. Ο τρόπος που έμεινες πιστός στις αρχές σου ήταν εντυπωσιακές. Ο τρόπος που αγωνίστηκες, κατέληξε το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του γιου του Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος άφησε χθες την τελευταία του πνοή. Πολλά συλληπιτήρια να ευχηθούμε στους οικείους του, στην οικογένειά του. Λοιπόν, να προχωρήσουμε στον κύριο Ανδρουλάκη. Δεν έχουμε. Σήμερα η επικαιρότητα είναι εξαιρετικά δυσάρεστη και δύσκολη, ακόμα και εδώ στην πολιτική ενότητα. Συνήθως τις αναφέρουμε τέτοιες ειδήσεις στην αμέσως επόμενη ενότητα, αλλά έτσι είναι η δισογραφία, έτσι είναι και η επικαιρότητα. Έτσι εξελίχθηκε η σημερινή ή χθεσινή μέρα, με συγχωρείτε. Λοιπόν, να προχωρήσουμε στον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος με τοπική επίθεση στην κυβέρνηση έκανε, για την ακρίβεια, με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής να καταθέτει και επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, να τον καλεί να απαντήσει αν προτίθεται να λάβει και ουσιαστικά μέτρα ή αν θα συνεχίσει, όπως σημειώνει, αιχμηρά, απλώς να λυπάται ή να θυμώνει. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ακολούθως κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι η κυβέρνηση έχει αποτύχει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, με το Πασόκ να ανεβάζει και τους τόνους και να υποστηρίζει πως τα κυβερνητικά μέτρα όχι μόνο δεν ανακουφίζουν τους πολίτες, αλλά αφήνουν το κόστος ζωής να διαβρώνει σταθερά τα εισοδήματα. Ο αρχηγός λοιπόν της αξιωματικής αντιπολίτευσης να μεταφέρει υπενθυμίζει και την προηγούμενη απάντηση του Πρωθυπουργού στη Βουλή τον Νοέμβριο του προηγούμενου έτους, όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε αποδώσει την ακρίβεια κυρίως σε διεθνείς και εισαγόμενους παράγοντες, επικαλούμενος την πανδημία, την ενεργειακή κρίση αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Κατά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, 6 μήνες μετά οι πολίτες δεν είχαν τα ωφέλη των κυβερνητικών πολιτικών. Αντιθέτως, όπως σημειώνει, άκουσαν τον Πρωθυπουργό να δηλώνει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ότι λυπάται και θυμώνει επειδή η ακρίβεια ροκανίζει το εισόδημά τους. Στο μεταξύ, να ενημερώσω, τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Λιβάνου Τζοζέφ Αούν είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με επίκεντρο και τις τελευταίες εξέλιξεις στην χώρα. Σύμφωνα μάλιστα με ανακοίνωση του γραφείου τύπου του πρωθυπουργού, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας συζητήθηκε και η κατάσταση στον Λίβανο, ενώ οι δύο ηγέτες υπογράμμισαν και την σημασία της εφαρμογής συμφωνίας πλαισίου μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Ο πρωθυπουργός επανέλαβε βεβαίως την σταθερή δέσμευση της Ελλάδας να στηρίξει τον Λίβανο, καθώς και να συμβάλλει στην ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Να δούμε και την τοποθέτηση του κυρίου Μαρινάκη σχετικά με τις επιθέσεις σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ως δολοφονικές χαρακτήρισε τις επιθέσεις με γκαζάκια στα σπίτια και αυτοκίνητα των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, υποστηρίζοντας ότι οι δράστες στοχοποίησαν τα θύματα λόγω των πολιτικών τους πεπιθήσεων. Μιλώντας και σε συνέντευξή του, ανέφερε ότι οι επιθέσεις σημειώθηκαν μέσα σε διάστημα περίπου μιας ώρας, από τις 4 και 4 το ξημέρωμα έως και λίγο μετά τις 5, με στόχο στην κατοικία του Προέδρου Διοικούσας Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης Ζήση Ιωακιμόβιτς, την πολιτεύτρια Α Θεσσαλονίκης Αφροδίτης Νέστορα και του πρώην βουλευτή Β Θεσσαλονίκης Σάβα Αναστασιάδη.
Και θα κλείσουμε με ένα θέμα που αφορά τον κύριο Φλωρίδη. Στις αλλαγές που αναμένονται να ανακοινωθούν τις επόμενες ώρες σχετικά με τις οριζόντιες ιδιοκτησίες, αλλά και στην αποχή των συμβολιογράφων Αθηνών, τους οποίους και προειδοποίησε να μην παίζουν με τη συνταγματική τάξη της χώρας, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Φλωρίδης. Ερωτηθείς πάντως για τον Αλέξη Τσίπρα, άλλο θέμα αυτό, ανέφερε ότι δεν είναι δυνατόν να μιλάει για αντιμετώπιση της πολιτικής διαφθοράς. Ένας άνθρωπος του οποίου δύο υπουργοί έχουν καταδικαστεί με τα πιο ατιμωτικά αδικήματα. Ερωτηθείς σχετικά με την πρόσφατη έρευνα του ΟΑΣΑ, όπου αποτυπώθηκε σε χαμηλό ποσοστό εμπιστοσύνη των πολιτών στη δικαιοσύνη, ο υπουργός απάντησε ότι αυτό συμβαίνει γιατί τα τελευταία χρόνια ειδικά η ελληνική δικαιοσύνη επιχειρήθηκε από τις πολιτικές δυνάμεις της χώρας να εμπλακεί στην τρέχουσα πολιτική αντιπαράθεση. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έκανε λόγο ότι πρόκειται για μια φοβερή προπαγάνδα. Οι υποθέσεις αυτές διαβεβαίωσε ότι βγήκαν από έρευνα ελληνικών εισαγγελικών αρχών, αλλά κυρίως από έρευνα που έκαναν υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας. Αυτά κάποια από τα θέματα στα οποία, για τα οποία και τοποθετήθηκε ο κύριος Φλωρίδης. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα, τα πολιτικά θέματα και την πολιτική δημοσιογραφία της ημέρας στο σημείο αυτό. Μένετε ωστόσο συντονισμένοι στον 97,2 και σε λίγα δευτερόλεπτα επανερχόμαστε με την αμέσως επόμενη δεύτερη.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάμε να συνεχίσουμε σε αμέσως επόμενη στήλη της σημερινής μας εκπομπής, του σημερινού μας μαγκαζίνου, το οποίο ήδη έχει ξεκινήσει μέχρι και τις 2. Υπενθυμίζω και για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα. Πάμε παρέα και βλέπουμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Εδώ βεβαίως τονίζει 97,2. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα με τα θέματα της εσωτερικής επικαιρότητας, η οποία και παίρνει την σκυτάλη, και θα ξεκινήσουμε με την είδηση για την μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Είδαμε και στην πρώτη μας ενότητα αναλυτικά όλα όσα συνέβησαν με την εμπριστική επίθεση κατά των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στην Θεσσαλονίκη. Στο μεταξύ, την τελευταία της πνοή να ενημερώσω, άφησε η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, που ήταν διασωληνωμένη στη ΜΕΘ μετά την εμπριστική επίθεση που σημειώθηκε στην πολυκατοικία του στην πόλη της Θεσσαλονίκης στα ξημερώματα της Τετάρτης. Η Αφροδίτη Νέστορα παραμένει νοσηλευμένη, υπενθυμίζω, φέρει εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια, ενώ αντιμετώπιζε και αναπνευστικά προβλήματα. Την ίδια ώρα, καλύτερη είναι η εικόνα της υγείας του πατέρα της, ο οποίος επίσης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα και παραμένει για νοσηλεία. Παράλληλα, δύο ένοικοι της πολυκατοικίας παρουσίασαν και αναπνευστικά προβλήματα και τους παρασχέθηκαν και οι πρώτες βοήθειες. Στο μεταξύ, τώρα ανακοίνωση εξέδωσε και το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης σχετικά με τον θάνατο της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα μετά την εμπριστική επίθεση στο σπίτι του στα ξημερώματα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Επιβεβαιώνει τον θάνατο και εκφράζει και τα θερμά της συλληπιτήρια σε όλη την οικογένεια και τους οικείους της. Να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε στο θέμα που αφορά την πολυκατοικία που κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος πραγματικά στα Πετράλωνα, και ένα θέμα που παρακολουθούμε ακόμα τις εξελίξεις. Καρέ-καρέ καταγράφεται στις φωτογραφίες η στιγμή που η πολυκατοικία στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα παίρνει επικίνδυνη κλίση και καταραίει σαν χάρτινος πραγματικά πύργος. Στο διπλανό οικόπεδο, να θυμίσω ότι βρίσκονταν σε εξέλιξη οι εργασίες ανέγερσης νέας οικοδομής, ενώ σύμφωνα με κατοίκους η κατάρρευση σημειώθηκε την ώρα που γινόταν και ρήψη κυροδέματος. Το σοκ πάντως των ενίκων και των κατοίκων της περιοχής αποτυπώνεται στις συγκλονιστικές μαρτυρίες. Να σημειώσουμε ότι η κατάρρευση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές και σε γειτονικά κτίρια. Μάλιστα, στον τοίχο παρακείμενης πολυκατοικίας δημιουργήθηκε μια τεράστια τρύπα, ενώ τα συντρίμμια έκλεισαν και την είσοδο του κτιρίου. Οι κάτοικοι απομακρύνθηκαν προληπτικά μέχρι να ολοκληρωθούν και οι έλεγχοι της στατικότητας. Εκεί πάντως που υψωνόταν τετραόροφη πολυκατοικία απέμεινε ένα βουνό συντρίμμια, σύμφωνα και με τις εικόνες ουσιαστικά που δημοσιοποιήθηκαν, αλλά και τις μαρτυρίες και τις πληροφορίες που έχουμε από τις αρχές. Κλιμάκια μάλιστα μηχανικών βρέθηκαν από νωρίς και εχθές στο σημείο, προκειμένου να πραγματοποιήσουν και αυτοψία. Η έρευνα συνεχίζεται κανονικότατα. Λοιπόν, εχθές σημειώθηκε και μία εξαιρετικά φωνική πυρκαγιά στο ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Δύο ανθρώπινες ζωές χάθηκαν στην καταστροφική αυτή φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι μάλιστα της Τρίτης στο ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης και εξαπλώθηκε με μεγάλη ταχύτητα προς την Λύτη, αφήνοντας και πίσω τις ανυπολόγιστες καταστροφές. Πιο συγκεκριμένα, ένας 65χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του όταν το σπίτι του τυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ λίγες ώρες αργότερα εντοπίστηκε και δεύτερη απανθρακωμένη σώρος, η οποία φέρεται να ανοίξει στο 12χρονο γιο της οικογένειας. Ωστόσο, η ταυτοποίησή της αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσω εξέτασης DNA. Η τραγωδία εκτελήχθηκε, να μεταφέρουμε το χρονικό, μέσα σε λίγα λεπτά, καθώς οι ισχυροί άνεμοι μετέτρεψαν μια αρχικά μικρή εστία φωτιά σε ανεξέλεγκτο πύρινο μέτωπο. Στις 5 το απόγευμα, ακριβώς πυροσβέστες εντόπισαν νεκρό τον 65χρονο έξω ακριβώς από το ολοσχερός κατεστραμμένο σπίτι του. Η σύντροφός του διασώθηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με εγκάβματα στα χέρια, στους μυρούς και στο μέτωπο, ενώ σε κατάσταση σοκ φώναζε συνεχώς το παιδί, καθώς ο 12χρονος αγνοούνταν. Οι έρευνες, να σημειώσω, συνεχίστηκαν μέχρι αργά το βράδυ. Στελέχη της πυροσβεστικής πραγματοποίησαν αυτοψία στο κτήμα όπου διέμενε η οικογένεια, συλλέγοντας και όλα τα στοιχεία προκειμένου να διαπιστωθούν και ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες πατέρας και παιδί εγκλωβίστηκαν και έχασαν τη ζωή τους. Η δασάρχης τώρα της Θεσσαλονίκης δήλωσε ότι όλοι είναι στετριμένοι για την απώλεια των δύο ανθρώπων, επισημένοντας ότι καταγραφή της αγροτοδασικής έκτασης που κάηκε θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες μέρες. Η τραγωδία έχει συγκλονίσει βεβαίως όλο το Πανελλήνιο, όχι μόνο τη Λυτή. Ο πρόεδρος της κοινότητας έκανε λόγια για μία από τις πιο δύσκολες ημέρες που έχει βιώσει ο τόπος, καθώς πέραν από την καταστροφή που προκάλεσε η φωτιά, η τοπική κοινωνία θρηνεί, όπως
όπως είπαμε, και τους δύο δικούς της ανθρώπους. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο αργά το βράδυ της Τρίτης, ωστόσο παραμένει άγνωστο γιατί η οικογένεια δεν κατάφερε να απομακρυνθεί εγκαίρως παρά τις προειδοποιήσεις των αρχών. Λοιπόν, και να συνεχίσουμε. Δύσκολη η σημερινή επικαιρότητα. Δώστε μου κάποια δευτερόλεπτα να επανέλθουμε, στο ζήτημα της εμπριστικής επίθεσης κατά των μελών της Νέας Δημοκρατίας. Ο Σάββας Αναστασιάδης, πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ένας από τους στόχους μάλιστα των εμπριστικών επιθέσεων με Γκαζά και Θεσσαλονίκης, περιέγραψε τις στιγμές που βίωσε λέγοντας ότι ο ίδιος απουσίαζε από την πολυκατοικία. Πληροφορήθηκε, διαβεβαίωσε ότι είχαν τοποθετηθεί Γκαζά και στην είσοδο πιθανότατα ήταν δύο, γιατί φαίνονταν εστίες φωτιές σε δύο σημεία. Πρόσθεσε ότι έχει καεί μέρος της εισόδου, έχουν σπάσει τα τζάμια και γενικότερα έχουν προκληθεί ζημιές. Την ίδια ώρα ανέφερε ότι του προκαλεί εντύπωση και δεν μπορεί να κατανοήσει με ποια κριτήρια επιλέχθηκαν οι τρεις στόχοι. Στη συνέχεια γνωστοποίησε ότι θα ζητήσει αστυνομική προστασία, καθώς είναι και οι υπόλοιποι ενικοί οι οποίοι δικαίως τρομοκρατήθηκαν, και τέλος ανέφερε ότι πρόκειται για μια άνανδρη επίθεση και όχι για μια προειδοποίηση, διότι το χτύπημα είναι τυφλό, όπως και είπε, και θα μπορούσε οποιοδήποτε να πάθει ζημιά. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι οι υπηρεσίες αστυνομίας ασφάλειας και της αντιτρομοκρατικής θα κάνουν όπως πρέπει τη δουλειά τους, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας για αυτή την τραγική, πραγματικά εμπριστική επίθεση κατά των μελών της Νέας Δημοκρατίας. Αλλάζουμε κλίμα, πάμε να δούμε τις απεργιακές κινητοποιήσεις που θα ισχύσουν. Την πραγματοποίηση πανελλαδικής καταρχάς κινητοποίησης ενάντια στην επιχειρούμενη συνταγματική αναθεώρηση που προωθεί η κυβέρνηση, αποφάσισε να ενημερώσει η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔ στη συνεδρίαση στις 30 Ιουνίου και όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, σε αυτό το πλαίσιο η ΑΔΔ κηρύσσει και στάσεις εργασίας την 3η 14 Ιουλίου από τις 11 το πρωί έως και την λήξη του ωραρίου. Επίσης όμως καλεί σε μαζική συμμετοχή στην συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στα προπήλαια μαζί με τους φοιτητικούς συλλόγους και στην πορεία προς την Βουλή. Συνεχίζουμε με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί έχουμε και εξελίξεις και νεότερα. Ποινές φυλάκισης από 1 έως και 3 έτη κατά περίπτωση με τριετή αναστολή επέβαλαν το Τριμελές Πλημμυλιοδικείο Αθηνών στους 57 αγρότες από την Κρήτη, οι οποίοι και κρίθηκαν ένοχοι ότι εισέπραξαν παρανόμως επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με δηλώσεις εκτάσεων στη Βόρεια Ελλάδα. Σε 8 μάλιστα από τους 57 καταδικαστέντες επιβλήθηκε και επιπλέον χρηματική ποινή από 500 έως και 8.000 ευρώ, συγχωρέστε με, ενώ το δικαστήριο δεν τους αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό. Παράλληλα, το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβαστούν τα πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προκειμένου να ερευνηθούν και τυχόν ποινικές ευθύνες υπαλλήλων του ΟΠΕΚΕΠΕ της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ηπείρου, που ήταν και υπεύθυνη για τους ελέγχους των παραγωγών για το αδίκημα της ψευδούς βεβαίωσης σε βαθμό κακουργήματος. Επίσης, ζητήθηκε να διερευνηθεί εάν υφίσταται και ποινική ευθύνη και άλλων στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ που συνέβαλαν στην αποδέσμευση των ΑΦΜΗ και στην καταβολή των ενισχύσεων για το 2020. Η υπόθεση έφτασε στη δικαιοσύνη μετά από καταγγελία, υπενθυμίζω, του Προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Καστοριάς, ο οποίος και κατέθεσε ως μάρτυρας και στην δίκη εχθές. Και κλείνουμε με ένα τελευταίο θέμα. Έως στις 15 Ιουλίου αναμένεται να ανοίξει και το νέο σύστημα ΟΣΔΕ, όπως γνωστοποιήθηκε χθες σε συνέντευξη τύπου που έγιναν στην ΑΔΕ. Παρουσία του Αντιπρόεδρου της Κυβέρνησης Κώστη Χατζηδάκη, του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Χινά και του διοικητή της ΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή. Όπως τονίστηκε, η νέα αυτή αίτηση, η οποία και αναμένεται να παραμείνει ανοιχτή έως και τις 30 Σεπτεμβρίου, θα περιλαμβάνει όσο το δυνατόν περισσότερα προσυμπληρωμένα δεδομένα, ώστε να διευκολυνθούν και οι αγρότες και να επιταχυνθεί μάλιστα και η διαδικασία ελέγχου και πληρωμών. Παράλληλα, να σημειώσω ότι μέσα στον Ιούλιο πρόκειται να ανοίξει και εκ νέου και το ΟΣΔΕ 2025, προκειμένου να πραγματοποιηθούν και διορθώσεις και οι τροποποιήσεις στις ήδη υποβληθήσεις δηλώσεις. Από την επόμενη τώρα χρονιά, η αίτηση προγραμματίζεται να ανοίγει τον Μάρτιο, σύμφωνα και με τις τελευταίες πληροφορίες. Και κλείνουμε λοιπόν εδώ και αυτή την δεύτερη κατά σειρά ενότητα της σημερινής μας εκπομπής. Είδαμε κάποια από τα κέρια ζητήματα της εσωτερικής επικαιρότητας που έτρεξαν για σήμερα. Θα περάσουμε στο μεταξύ, στο σημείο αυτό, σε ένα σύντομο διαφημιστικό break, να αλλάξουμε και λίγο κλίμα. Θα έρθει και η επιτυχία μας, το έχουμε ανάγκη. Και θα επιστρέψουμε, γιατί έχουμε ακόμα αρκετά θέματα επικαιρότητας από την Ελλάδα και τον κόσμο να παρακολουθήσουμε, βεβαίως και τις ενότητές μας αναλυτικά. Οπότε μένετε εδώ στον Ιζήν 7,2 και στο καθημερινό μας μαγαζίνο και θα επιστρέψουμε.

Και αφού λοιπόν κάναμε ένα σύντομο διαφημιστικό break λίγο πριν ακούσαμε και την επιτυχία μας, επιστρέψαμε, επανήλθαμε στο πόστο μας, στις θέσεις μας, εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο συνεχίζεται, είναι σε εξέλιξη και μέχρι και τις 2 πάμε παρέα εδώ στον Easy 97,2 για να δούμε αναλυτικά όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Κατερίνα Καρσιώτη κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Θέλω να καλωσορίσω και όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα στη συχνότητά μας και να υπενθυμίσω ότι μέχρι ώρας έχουμε παρακολουθήσει τις 2 πρώτες ενότητες με πολιτικές ειδήσεις και εσωτερικά θέματα, ενώ μόλις τώρα η οικονομική επικαιρότητα παίρνει την σκητάλη να δούμε αναλυτικά και το οικονομικό σκηνικό από την Ελλάδα και τον κόσμο μέσα από την δισογραφία μας και πάμε να ξεκινήσουμε τα θέματα μας αναλυτικά. Ξεκινάμε με πρώτο θεματογραφείο προϋπολογισμού της Βουλής, να δούμε τι ανέφερε σχετικά με το ζήτημα της ανάπτυξης, τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, την ενίσχυση των κινήτρων για αύξηση της απασχόλησης και τη συνετή αξιοποίηση του πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου αναδεικνύει ως βασικές προτεραιότητες στο γραφείο προϋπολογισμού του κράτους στην Βουλή, στην τριμηνία μάλιστα. Στα έκθεσή του για την ελληνική οικονομία. Παράλληλα, να θεωρεί και οριακά προς τα κάτω την πρόβλεψη για ανάπτυξη το 2026, εκτιμώντας ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 1,9% έναντι του 2% που προέβλεπε στην έκθεση του Μαρτίου. Παρά πάντως την οριακή αναθεώρηση, επισημαίνει ότι η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να επιδεικνύει αντοχές σε ένα περιβάλλον αυξημένης διεθνούς αβεβαιότητας, το οποίο και επιβαρύνθηκε περαιτέρω από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Συνολικά, πάντως, το μήνυμα της τριμηνίας έκθεσης, να σας μεταφέρω, είναι διπλό. Η ελληνική οικονομία ουσιαστικά εξακολουθεί να εμφανίζει αντοχές και να διατηρεί αναπτυξιακή δυναμική. Ωστόσο, η συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, η συνετή δημοσιονομική διαχείριση, με συγχωρείτε, και αντιμετώπιση χρόνιων διαρθρωτικών αδυναμιών παραμένουν καθοριστικές προϋποθέσεις για τη διατήρηση της θετικής αυτής πορείας. Η θέση του γραφείου, όπως έχει διατυπωθεί και σε προηγούμενες πάντως εκθέσεις, είναι ότι ο πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος θα πρέπει να αξιοποιείται με σύνεση και να κατευθύνεται κατά προτεραιότητα σε πολιτικές που ενισχύουν τη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή δυναμική της χώρας, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η έκθεση. Αυτά μεταξύ άλλων λοιπόν από το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής σχετικά με την ανάπτυξη για το τρέχον έτος 2026. Στο μεταξύ, θέλω να δούμε τι ανέφερε και ο κύριος Παπαθανάσης, γιατί εξαπέλυσε επίθεση στο ΠΑΣΟΚ το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και ο κύριος Παπαθανάσης με αφορμή και την κριτική που ασκεί η αξιωματική αντιπολίτευση για την πορεία υλοποίησης του προγράμματος Ελλάδα 2.0. Σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου, ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικός Νίκος Παπαθανάσης υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση έχει διασφαλίσει την πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πορών, κατηγορώντας το ΠΑΣΟΚ για εργαλειοποίηση στοιχείων και δημιουργία λανθασμένων εντυπώσεων. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στην ελληνική οικονομία έχουν ήδη εισρεύσει 24,6 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 68% του συνολικού προϋπολογισμού του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ η Ελλάδα λέει ότι έχει πετύχει συνολικά 238 ορόσημα και στόχους, φτάνοντας το 62,3% της συνολικής υλοποίησης του σχεδίου. Ακολούθως, το Υπουργείο υπογραμμίζει ότι το δανειακό σκέλος του Ταμείου έχει συμβασιοποιηθεί στο 100% με πόρους ύψους 17,7 δισεκατομμύρια ευρώ να κινητοποιούν επενδύσεις συνολικού ύψους 46 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτά και κάποια σημεία λοιπόν από τις τοποθετήσεις του Υπουργείου και του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκου Παπαθανάση. Να παρακολουθήσουμε σύμφωνα με την Eurostat που κινήθηκε ο πληθωρισμός για την Ελλάδα, όπου και για την Ευρωζώνη γενικότερα μειώθηκε στο 2,8% για τον Ιούνιο του 2026 από το 3,2% που ίσχυε το Μάιο, σύμφωνα με την προκατακτική εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας Eurostat που δόθηκε μόλις εχθές σε δημοσιότητα. Τον ίδιο μήνα πάντως, τα χαμηλότερα επίπεδα πληθωρισμού σημειώθηκαν και στην Μάλτα στο 1,9%, στην Εσθονία, στη Γαλλία στο 2% και στη Γερμανία στο 2,4%. Τον Ιούνιο, τα υψηλότερα επίπεδα πληθωρισμού στην Ευρωζώνη κατέγραψε η Λιθουανία, η Βουλγαρία, η Κροατία και τέλος και η Κύπρος. Στο μεταξύ, σύμφωνα με την Elstat, στο 8,1% διαμορφώθηκε και το ποσοστό της ανεργίας στην χώρα για το Μάιο του 2026 έναντι του αναθεωρημένου προς τα κάτω ποσοστού 9,1% τον Απρίλιο του προηγούμενου έτους και του επίσης αναθεωρημένου προς τα κάτω 10,1% τον Μάρτιο του 2026. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα της Elstat,
Οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε άνω των 4 εκατομμυρίων ατόμων, σημειώνοντας και μια αύξηση κατά 20.000 άτομα χοντρικά σε σχέση με τον Μάιο του προηγούμενου έτους και αύξηση κατά 18 περίπου χιλιάδες άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2026. Θέλω να υπενθυμίσω ότι στην τελική ευθεία βρισκόμαστε για τις φορολογικές δηλώσεις, γιατί εκπνέει η προθεσμία στις 15 Ιουλίου. Πάντως τα 1.886 ευρώ ανέρχεται ο μέσος όρος που καλούνται να πληρώσουν φορολογούμενοι που έλαβαν μέχρι και τώρα χρεωστικό εκαθαριστικό από την εφορία 15 μέρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για τα εισοδήματα του 2025. Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εισόδων, το 80% των υπόχρεων υπέβαλαν ήδη τις δηλώσεις τους και περίπου τον 30% πληρώνουν τον πρόσθετο φόρο, ενώ οι υπόλοιποι είτε δεν πληρώνουν καθόλου φόρο είτε έχουν επιστροφή. Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί και πάνω από 5,55 εκατομμύρια δηλώσεις σε σύνολο περίπου 6,9 εκατομμύρια ευρώ δηλώσεων που εκτιμάται ότι θα υποβληθούν και φέτος. Τώρα, αναφορικά με τις επιστροφές φόρους, φορολογούμενους με πιστωτικό εκαθαριστικό γίνονται και με διαδικασίες express. Όσοι δεν έχουν φορολογικές ή ασφαλιστικές οφειλές ή δέσμευση ενημερώτας βλέπουν μέσα σε μία εβδομάδα από την υποβολή της δήλωσης το ποσό της επιστροφής. Οι συμψηφισμοί γίνονται κεντρικά ανά εβδομάδα, ενώ όσοι δεν μπορούν να διενεργηθούν κεντρικά διεκπεραιώνονται από τη ΔΟΗ. Και οφειλές από φόρο εισοδήματος θα συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα με δικαιώματα επιστροφής φόρου που υφίστανται ή θα προκύψουν μέχρι τις 31 Ιουλίου του 2026. Σημειώνω ότι στις 15 Ιουλίου λήγει η προθεσμία και για όσους θέλουν να διορθώσουν λάθη και παραλήψεις στην αρχική δήλωση χωρίς την επιβολή προστήμων, ενώ μετά τις προσθήκες αφαιρέσει διορθώσεις δεδομένων θα προκύψουν και με μια νέα δήλωση στη θέση της αρχικής που θα ακυρωθεί. Θα ακολουθήσει όμως και μια νέα καθάριση με τα πρόσθετα στοιχεία και ο φόρος θα προσδιοριστεί ουσιαστικά με βάση τα οριστικά εισοδηματικά ή τεκμαρτά δεδομένα. Κρατάμε λοιπόν ότι εκπνέει η προθεσμία 15 Ιουλίου για τις φορολογικές δηλώσεις. Να θυμίσω ότι από εχθές 4η 1η Ιουλίου τέθηκε και σε εφαρμογή η επιβολή τελούς 3 ευρώ στα μικροδέματα που εισάγονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με μέτρο που επηρεάζει εκατομμύρια καταναλωτές οι οποίοι και πραγματοποιούν αγορές μέσω διεθνών ηλεκτρονικών πλατφορμών. Πάντως, σχολιάζοντας την εξέλιξη αυτή, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου Σωτήρης Σαββίδης υποστήριξε ότι η χρονοβόρα αυτή διαδικασία λήψης αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει το απαραίτητο χρόνο στις κινέζικες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου να προσαρμόζονται σε αυτά τα νέα δεδομένα. Επιπλέον, επεσήμανε ότι δεν είναι ίδια τα προϊόντα αυτά που πωλούνται εντός Ελλάδας Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτά που εισάγονται από αυτές τις πλατφόρμες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, είπε, είναι ένας πολύ γραφειοκρατικός οργανισμός. Αργεί πολύ, πάρα πολύ, μέχρι να συνεννοηθούν και τα 28 μέρη για να δράσουν. Το ξέρουν όλοι ότι υπάρχουν και τα αντικρουόμενα συμφέροντα. Κάποιοι δεν θέλουν να προχωρήσουν, κάποιοι θέλουν όμως να προχωρήσουν. Ειδικά σε ό,τι αφορά την αυτοκινητοβιομηχανία και το μεγάλο μερίδιο αγοράς που έχουν καταλάβει σε σύντομο χρονικό διάστημα οι κινέζικες εταιρείες. Σημείωσε ότι σήμερα στην Ελλάδα πωλούνται 28 διαφορετικές κινέζικες μάρκες αυτοκινήτων. Το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο για όλα τα είδη προϊόντων διαβεβαίως. Υπάρχουν συζητήσεις, υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις, δεν μπορούν να βρεθούν λύσεις γιατί τα συμφέροντα είναι αντικρουόμενα. Για τις υπόλοιπες τώρα χώρες, η μόνη διασφάλιση που έχει 100% προστασία για τον καταναλωτή είναι η χρήση της πιστωτικής κάρτας. Ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Σαββίδης για διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με την κινέζικη αγορά. Στο μεταξύ, εγώ παραμένω σε αυτό που μας απασχολεί, ότι από εχθές και εφ' εξής, τίθεται σε εφαρμογή, έχει τεθεί σε εφαρμογή η επιβολή τέλους 3 ευρώ για τα μικροδέματα που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως κινέζικων πλατφορμών, διεθνών ηλεκτρονικών πλατφορμών. Οπότε το κρατάμε αυτό. Και πάμε να συνεχίσουμε. Θέλω να σημειώσω ότι για σήμερα διπλή κινητοποίηση θα πραγματοποιήσουν 5η 2 Ιουλίου οι πρώην εργαζόμενοι των ναυπηγείων Σκάραμαγκα με απόφαση του σωματείου του ΙΤΡΙ. Αρχικά στις 11 το πρωί σήμερα θα πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας έξω ακριβώς από το Υπουργείο Εργασίας με έτοιμα την συνάντηση με την Υπουργό κυρία Κεραμέως. Ακολούθως στις 12 το μεσημέρι θα συνεχίσουν με παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Μέγαρο Ιδρύματος Μποδοσάκη με έτοιμα την διενέργεια της συνάντησης τόσο με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης κύριο Χατζηδάκη όσο και με τον υπουργό παρά το πρωθυπουργό κύριο Σκέρτσο. Να δούμε και το χρόνο μας, 9:42 πρώτα λεπτά.
Λοιπόν, και κλείνουμε με ένα τελευταίο θέμα. Παρά τη σημαντική μείωση της παραβατικότητας στην αγορά καυσίμων, ένα στους τέσσερις πρατηριούχους εξακολουθεί να παραδίδει μικρότερη ποσότητα καυσίμου από εκείνη που πληρώνουν οι καταναλωτές, προκαλώντας και αιτήσια οικονομική ζημία που εκτιμάται στα 400 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, πάντως, η ΑΔΕ εντείνει τους ελέγχους τόσο στην αγορά καυσίμων όσο και στον κλάδο της εστίασης, όπου διαπιστώνται και υψηλά ποσοστά φορολογικών παραβάσεων. Πάντως, σύμφωνα με την έρευνα, εγώ να σας μεταφέρω ότι 25% των πρατηρίων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη παραδίδει ελληματικές ποσότητες καυσίμων. Η έρευνα βασίστηκε σε 200 δείγματα, εκ των οποίων τα 130 αφορούσαν πρατήρια στην Αττική και τα 70 στη Θεσσαλονίκη. Καθοριστικό ρόλο πάντως στη μείωση της παραβατικότητας φαίνεται να διαδραματίζει και η αυστηροποίηση του πλαισίου ελέγχων από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, όπου και θα συνεχίσουν. Να σημειώσω ότι σύμφωνα με τα στοιχεία, τα τελευταία 2 χρόνια έχουν σφραγιστεί και 92 συνολικά πρατήρια καυσίμων. Και κλείνουμε λοιπόν τα οικονομικά μας θέματα, τα σημερινά οικονομικά μας θέματα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Κυρίως είδαμε τα ελληνικά, τις ελληνικές εξελίξεις στο οικονομικό σκηνικό στην συγκεκριμένη ενότητα. Ολοκληρώσαμε λοιπόν και αυτή την στήλη του σημερινού μας μαγκαζίνο. Και επανερχόμαστε σε λίγα δευτερόλεπτα με τη διεθνή επικαιρότητα, η οποία και παίρνει την σκητάλη. Μένετε εδώ και επιστρέφουμε.

Και πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε με τα διεθνή μας. Τώρα με τις ειδήσεις από τον κόσμο, έφτασε η στιγμή, έφτασε και η ενότητα. Για να δούμε αναλυτικά και τις εξελίξεις που έχουμε από την διεθνή επικαιρότητα. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Εδώ συνεχίζουμε μέχρι και τις 2 πάμε παρέα για να ολοκληρώσουμε ουσιαστικά και το σημερινό μας μαγκαζίνο και όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Να καλωσορίσω βεβαίως όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα στο Easy, εδώ στο καθημερινό μας μαγκαζίνο το οποίο συνεχίζεται, και να ξεκινήσουμε να δούμε αναλυτικά και την ειδησιογραφία μας για σήμερα, ξεκινώντας βεβαίως από τις εξελίξεις και όλα τα νεότερα που έχουμε από την Βενεζουέλα. Μία εβδομάδα τώρα μετά τους καταστροφικούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, υπενθυμίζω, που έπληξαν τη Βενεζουέλα, οι διασώστες από 27 ολόκληρες χώρες εξακολουθούν να δίνουν μάχη με τον χρόνο, αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια. Οι νεκροί έχουν φτάσει τους 1.943, οι τραυματίες ξεπερνούν τους 10.500 και περίπου 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, ενώ η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μία πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση. Με τη συνδρομή πάντως να σας μεταφέρω των σωστικών συνεργείων από 27 χώρες αλλά και εκατοντάδων θελοντών και κατοίκων που συνεχίζουν να σκάβουν ακόμα και με γυμνά χέρια. Οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονται κόντρα στο χρόνο, αδιάκοπα στα σημεία όπου κατέρευσαν ολόκληρα συγκροτήματα κατοικιών στις 24 Ιουνίου. Η διάθεση ενός τρίχρονου αγοριού και μιας 79χρονης την έκτη μέρα δίνει ελπίδες ότι θύματα γίνονται, ότι θαύματα γίνονται ακόμα. Στη Βενεζουέλα καταφθάνουν και συνεχώς διεθνείς αποστολές διάσωσης, παρά τον χρόνο που μετρά αντίστροφα για τους εγκλωβισμένους. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης, οι νεκροί ανέρχονται, όπως σας είπα, στους 1.943, ενώ περισσότερο από 6.500 άνθρωποι έχουν διασωθεί από τα συντρίμμια μόνο στην πολιτεία Λαγκουάιρα. Οι αρχές εκτιμούν, ωστόσο, ότι ο συνολικός αριθμός όσων σώθηκαν είναι μόνοι τους, είτε με τη βοήθεια. Είτε μόνοι τους, είτε με τη βοήθεια των συγγενών και των γειτόνων, προσεγγίζει τις 20.000. Τεράστιοι αριθμοί. Πολλές από τις διασώσεις, μάλιστα, οφείλονται και στην επιμονή απλών πολιτών, όπως αναφέρουν και μαρτυρίες. Άλλοι συνεχίζουν να αναζητούν συγγενείς ανάμεσα στα ερείπια, στα νοσοκομεία και στα αυτοσχέδια νεκροτομία. Η καταστροφή είναι τεράστια, αναφέρουν οι πηγές. Προκαταρκτική ανάλυση δορυφορικών εικόνων της ΝΑΣ εκτιμά ότι περίπου 58.870 κτίρια έχουν καταστραφεί, υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ σημαντικές υποδομές παραμένουν εκτός λειτουργίας. Ιδιαίτερα δραματική στο μεταξύ είναι η κατάσταση και στην Λαγκουάιρα, στο επίκεντρο της τραγωδίας, σύμφωνα με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ, μάλιστα, και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Οι ελλείψεις τροφίμων είναι εκτεταμένες, βασικές υπηρεσίες έχουν καταρρεύσει και οι επικοινωνίες παραμένουν σε μεγάλο βαθμό διακομμένες, όπως αναφέρουν και οι αρχές. Ο ΟΗΕ από τη μεριά του εκτιμά ότι περίπου 7 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από την καταστροφή, ενώ το οικονομικό κόστος υπολογίζεται στα 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου στο 6% του ΑΕΠ της χώρας. Την ίδια ώρα, να σημειώσουμε και αυτό, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι το ήδη επιβαρημένο σύστημα υγείας λειτουργεί υπό ακραία πίεση, εκφράζοντας ανησυχία για αυξημένο κίνδυνο επιδημιών, όπως είναι η λαρά, όπως είναι η διφθερίτιδα, λόγω της χαμηλής εμβολιαστικής κάλυψης που υπήρχε πριν από τους σεισμούς. Αυτά και τα νεότερα λοιπόν. Και οι εξελίξεις από τη Βενεζουέλα, βεβαίως, μένουμε συντονισμένοι. Συνεχίζουμε στο Βέλγιο, όπου τουλάχιστον 5 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε πολυκατοικία 10 ορόφων στην πόλη της Αμβέρσας. Η εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι είναι ακόμα πολύ νωρίς για να δοθεί ο αριθμός των τραυματιών ή να προσδιοριστεί ακόμα και η αιτία της πυρκαγιάς. Τα τοπικά μέσα ενημέρωση, στο μεταξύ, είχαν αρχικά αναφερθεί σε 6 θανάτους, επικαλούμενα την αστυνομία, αλλά ο αριθμός αυτός αναθεωρήθηκε αργότερα προς τα κάτω. Στα πλάνα φαίνονται και δραματικές στιγμές που έζησαν οι κάτοικοι. Ένας άνδρας καρφάλωσε σε διπλανό μπαλκόνι, μάλιστα, για να εγκλωβιστεί. Δόθηκαν και βίντεο και φωτογραφικό υλικό στη δημοσιότητα. Άλλοι περίμεναν την πυροσβεστική που έφτασε μέσα σε 10 λεπτά, αναφέρουν μαρτυρίες. Με τη χρήση ειδικών μέσων, σκάλες και ειδικούς γερανούς, απεγκλώβησε κιόλας τραυματίες πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά και πολλούς κατοίκους που είχαν καθυλωθεί από τους μαύρους καπνούς. Υπό διερεύνηση φυσικά παραμένουν τα αίτια της πυρκαγιάς. Φαίνεται να προκλήθηκε μάλλον από τεχνική βλάβη στο ισόγειο, αναφέρει η προκατάρκτικη έρευνα, με τους πυκνούς καπνούς να καταπίνουν πολύ πολύ γρήγορα τους επάνω ορόφους. Να περάσουμε στο κλίμα του καύσωνα, που συνεχίζει και παρελάβνει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Να ξεκινήσουμε με την Πορτογαλία, όπου οι περιφέρειες της Λισαβόνας και της Σετουμπάλ στη νότια Πορτογαλία θα τεθούν
σήμερα, 5η, με συγχωρείτε, 2 Ιουλίου, σε κόκκινο συναγερμό λόγω και των προβλέψεων για υψηλές θερμοκρασίες, όπως ανακοίνωσε και χθες η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Το επίπεδο αυτού συναγερμού, που είναι και το μέγιστο, θα επεκταθεί την Παρασκευή στις περιοχές της Λέιρια και Κόιμπρα. Στο κεντρικό τμήμα της χώρας, όπου οι θερμοκρασίες μπορεί να φτάσουν και τους 44 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους, όπως διευκρίνησε και το Πορτογαλικό Ινστιτούτο Θάλασσας και Ατμόσφαιρας. Σε Πορτογαλία, συναγερμό, υπενθυμίζεται, έχουν τεθεί ήδη από χθες 4 περιφέρειες στη χώρα, ενώ την Παρασκευή το επίπεδο Πορτοκαλί συναγερμού θα επεκταθεί σε όλες τις περιφέρειες που δεν θα τεθούν σε κόκκινο συναγερμό. Το κύμα καύσωνα που πλήττει ουσιαστικά την Ευρώπη αποτελεί από το πιο σοβαρό που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γυραιά Ήπειρο, όπως αναφέρουν οι ειδικοί, και φέρεται ότι θα ήταν σχεδόν αδύνατο για το μήνα Ιούνιο χωρίς την κλιματική αλλαγή, σύμφωνα και με τους ειδικούς επίσης. Απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασιών καταρρίφθηκαν και στη Γερμανία, στην Πολωνία, τη Σλοβακία, στην Τσεχική Δημοκρατία και στην Ουγγαρία, και για το μήνα Ιούνιο στη Βρετανία και στην Ελβετία. Παραμένουμε στο ζήτημα του καύσωνα. Η Αγγλία γνώρισε επίσης το θερμότερο Ιούνιο που έχει καταγραφεί ποτέ, όπως ανακοίνωσε χθες η μετεωρολογική της υπηρεσία. Τα προσωρινά στατιστικά στοιχεία του Met Office δείχνουν πως ο Ιούνιος του 2026 ήταν ο θερμότερος Ιούνιος που έχει καταγραφεί στην Αγγλία. Η μέση θερμοκρασία, μάλιστα, που καταγράφηκε και ανήλθε σε 17,1 βαθμούς Κελσίου έναντι 16,9 για τον Ιούνιο του 2025, τη ημερομηνία του προηγούμενου ρεκόρ. Πρόκειται για τον δεύτερο τώρα θερμότερο μήνα για το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ουαλία. Συγχωρέσαμε μετά την έναρξη των μετρήσεων το 1884, όπως διευκρίνησε και το δελτίο τύπου που στάλθηκε στα διεθνή μέσα. Μάλιστα, όπως σημειώνει και το Met Office, ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα του καύσωνα του Ιουνίου ήταν εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τις συχνές τροπικές νύχτες να συμβάλλουν στην καταγραφή των υψηλότερων μέσων ελάχιστων θερμοκρασιών για τον Ιούνιο που έχουν καταγραφεί ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Αγγλία αλλά και την Ουαλία. Λοιπόν, επανερχόμαστε στην Ισπανία τώρα, όπου τουλάχιστον 1028 θάνατοι που αποδίδονται στην ζέστη καταγράφηκαν στην Ισπανία τον μήνα Ιούνιο, κατά τον οποίο πολλές χώρες της Ευρώπης αντιμετώπισαν και ένα κύμα καύσωνα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν και στη δημοσιότητα. Πρόκειται για υπερδιπλάσιο αριθμό από τους 407 θανάτους που αποδίδονται στη ζέστη τον Ιούνιο του 25, ο οποίος και ήταν και ο πιο ζεστός μήνας Ιούνιος που είχε καταγραφεί από τότε που είχε αρχίσει να τηρεί στατιστικά στοιχεία η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας. Πάντως, τα 7 πρώτα εξάμηνα, που ήταν τα πιο ζεστά από αυτά που έχουν καταγραφεί, σημειώθηκαν στη διάρκεια των 10 τελευταίων ετών, όπως διευκρίνησαν από τη μεριά τους οι ειδικοί των μετεωρολογικών υπηρεσιών. Αλλάζουμε κλίμα, πάμε στην Τη Ελεφαντοστού. Οι πλημμύρες έχουν προκαλέσει το θάνατο 59 ανθρώπων, όπως δήλωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μετά από συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου μόλις εχθές. Οι έρευνες βεβαίως συνεχίζονται και οι αρχές φοβούνται ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί, όπως πρόσθεσε

πετρελαίων και έναν Ιρανό αξιωματούχο που επικαλεί το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. ΗΠΑ και το Ιράν πραγματοποίησαν και τεχνικές συνομιλίες στην Ντόχα, καθώς επιδιώκουν να καταλήξουν σε μια συμφωνία σχετικά με την ροή της ναυτιλίας μέσω των στενών του Ορμούς και να εξασφαλίσουν και μια διαρκή εκεχηρία. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου στο μεταξύ εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκάη, ανέφερε ότι οι συνομιλίες στην Ντόχα επικεντρώθηκαν κυρίως στην εφαρμογή της προσωρινής συμφωνίας μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Επιβεβαίωσε ακολούθως ότι την Ιρανική αντιπροσωπεία ηγείται ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αλλά ανέφερε ότι οι αξιωματούχοι δεν έχουν σχέδια για διαπραγματεύσεις με την Αμερικανική πλευρά σε κανένα επίπεδο για τις επόμενες ημέρες. Από τη μεριά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι τα πάμε πολύ καλά με το Ιράν και μένουμε συντονισμένοι για να δούμε και τι εξελίξεις θα έχουμε σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το ζήτημα που απασχολεί ιδιαίτερως την διεθνή επικαιρότητα. Στο τι αλλάζει πάντως από σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα δούμε κάποια σημεία σήμερα. Η 1η Ιουλίου εχθές έφερε σωρία θεσμικών και κανονιστικών αλλαγών στις Βρυξελές. Καταρχάς, από εχθές έως και τις 31 Δεκεμβρίου, η Ιρλανδία αναλαμβάνει για 8η φορά στην ιστορία της την εκπεριτροπής προεδρία του Συμβουλίου της, διαδεχόμενη την Κύπρο. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η πρόοδος στο δικό χάρτη. Επίσης, η Ιρλανδία θα προεδρεύσει σε περίπου 180 προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου, ενώ σχηματίζει και τρόικα προεδρίας με τη Λιθουανία και την Ελλάδα. Όπως επισημαίνεται, τίθεται σε ισχύ και η δασμολογική συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τέλος στην ατέλεια για τα θέματα Τέμου και Σέιν, γιατί από χθες τα θέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ που εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν και ένα πάγιο δασμό, ένα τέλος 3 ευρώ, νέα προστατευτικά μέτρα για την Χαλιβουργία και πολλές ακόμα ρυθμίσεις. Αυτά μεταξύ άλλων αναφορικά με κάποιες αλλαγές που ξεκίνησαν από χθες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ολοκληρώσαμε στο σημείο αυτό τα διεθνή μας θέματα. Ολοκληρώσαμε κάποιες από τις πιο σημαντικές και κυρίες ειδήσεις που παρακολουθήσαμε μόλις τώρα από την διεθνή επικαιρότητα. Πάμε να περάσουμε σε σύντομο διαφημιστικό break και επανερχόμαστε γιατί έχουμε ακόμα σε αναμονή άλλες 2 ενότητες. Οπότε μένετε εδώ, στον Ίζεν 7,2 και επανερχόμαστε σε λίγα δευτερόλεπτα.

Καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε κανονικότατα με το καθημερινό μας μαγκαζίνο στον Easy, φυσικά συντονισμένοι 97,2. Ελπίζω να είστε στις θέσεις μας. Εμείς επιστρέψαμε λοιπόν έπειτα από το σύντομο διαφημιστικό break που κάναμε. Ακούσαμε φυσικά και την επιτυχία μας So Easy to Fall in Love από Olivia Dean. Εδώ στον Easy με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Αλλάξαμε για λίγο κλίμα από την επικαιρότητα, αλλά επιστρέψαμε για να συνεχίσουμε τώρα με αμέσως επόμενη ενότητα. Με αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως πρόγνωση καιρού. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο σήμερα Πέμπτη, παρακαλώ. Έτρεξε αυτή η εβδομάδα, ούτε που την πήραμε είδηση. 2 λοιπόν Ιουλίου γράφει το ημερολόγιο μας και πάμε να ξεκινήσουμε αναλυτικά με την αθλητική ειδησιογραφία μας και θέλω να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα που έχει να κάνει με την 12η της Εθνικής Ελλάδας για το παιχνίδι με τη Ρουμανία. Καταρχάς, η επιλογή του Βασίλη Σπανούλη να σας πω για την εκτός έδρας αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με τη Ρουμανία για τα προκριματικά του Mundo Basket 2027 είναι έτσι. Να θυμίσω ότι σήμερα η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει την Ρουμανία στην Οραντέα για το παράθυρο που θα ολοκληρώσει και την πρώτη φάση των προκριματικών του Mundo Basket 2027 με τον Βασίλη Σπανούλη να μην υπολογίζει τις υπηρεσίες του τον τραυματία Ντίνου Μίτογλου. Από αυτούς τώρα που συμμετείχαν στις προπονήσεις των τελευταίων ημερών έμειναν εκτός ο Νίκος Πλώτας και ο Νίκος Τουλιάτος, ενώ η δωδεκάδα όπως ανακοινώθηκε είναι ο Κώστας Παπανικολάου, Γιαννούλης Λαρετζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Δημήτρης Μωραΐτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Γιάννης Κουζέλογλου, Γιώργος Τσαλμπούρης, Δημήτρης Κακλαμανάκης, Νάσος Μπασινάς, Νίκος Περσίδης, Όμηρος Τζεζίπογλου και Ελάιζα Μήτρου Λόγκ. Η πρώτη πάντως σε αυτή τη φάση των προκριματικών θα ολοκληρωθεί την Κυριακή, αυτή την Κυριακή 5 Ιουλίου, στη Σούνελ Αρένα με αντίπαλο την Πορτογαλία. Στην επόμενη φάση η Ελλάδα θα παίξει με την Ισπανία. Να θυμίσω τη Γεωργία και κατά πάσα πιθανότητα την Ουκρανία, αφού διασταυρώνεται και με τον όμιλο Α. Αυτά τα νεότερα, αυτές οι πληροφορίες σχετικά με τη 12η της Εθνικής Ελλάδας, όπως την ανακοίνωσε και ο Βασίλης Σπανούλης. Και πάμε να συνεχίσουμε στα του κόσμου, αλλά με τον δικό μας Οδυσσέα Βλαχοδήμο, ο οποίος στην εστία της Σεβίλης θα συνεχίσει κανονικότατα να υπερασπίζεται και τη νέα σεζόν. Οδυσσέας Βλαχοδήμος, επιθυμία μάλιστα και των δύο πλευρών ήταν να συνεχίσουν μαζί και τη νέα σεζόν, μόνο που τον τελευταίο λόγο είχε η Newcastle. Η Σεβίλη τώρα τα βρήκε με την αγγλική ομάδα και έτσι ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος, να μεταφέρω και το χρονικό, θα μείνει στην πρωτεύουσα της Ανδαλουσίας και για τη νέα σεζόν, καθώς ανανεώθηκε ο δανεισμός του. Να θυμίσω επίσης ότι πέρσι ο 32χρονος διεθνής Έλληνας τερματοφύλακας κάθισε σε 34 μάτς κάτω από τα goal post της ισπανικής ομάδας, αλλά ως βασικός, καταγράφοντας 5 clean sheets, όπως και επισημαίνεται στο ρεπορτάζ. Στο μεταξύ, πάμε να προχωρήσουμε στον Παναθηναϊκό, γιατί είχαμε ωραία νεότερα τα οποία και τα αναμέναμε, αλλά είναι και επίσημα. Ακόμα μια καλοκαιρινή μεταγραφική κίνηση ολοκλήρωσε το Τριφύλλι, ο οποίος και ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός και την απόκτηση του Αϊντόν Σέχου. Ο 19χρονος κεντρικός χαφ δεν προορίζεται φέτος για την πρώτη ομάδα του Παναθηναϊκού, αποτελώντας ουσιαστικά επένδυση για το μέλλον. Οι πράσινοι αγόρασαν τον Σέχου από την Χαλ και τον έδεσαν εντός αγωγικών με συμβόλαιο για 3+1 έτη, θεωρώντας ότι μπορεί να προσφέρει μελλοντικά στην ομάδα. Καταρχάς, σε ηλικία 14 ετών, ο Σέχου, να υπογραμμίσω, μετέβη στην Αγγλία για λογαριασμό της Southend, ενώ 4 χρόνια αργότερα πήρε μεταγραφή στην Χαλ, όπου και αγωνίστηκε στις ακαδημίες έως και σήμερα. Με την ΚΑΠ 21 της Εθνικής Αλβανίας έχει καταγράψει και 10 συμμετοχές και έχει πετύχει και ένα γκολ. Πολύ μεγάλη επιτυχία και πολλά συγχαρητήρια. Να ευχηθούμε στον Αϊντόν Σέχου και να τα πάει περίφημα λοιπόν στη νέα του ομάδα, στον Παναθηναϊκό, όπου και υπέγραψε και το νέο του συμβόλαιο 3+1 έτη, υπενθυμίζω και επαναλαμβάνω ξανά. Και να συνεχίσουμε στον Ντεφράη, γιατί τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού έκανε ο Στέφαν Ντεφράη, ο οποίος ανακοινώθηκε μόλις την Τρίτη από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός και στη συνέχεια πραγματοποίησε και την πρώτη του προπόνηση με τη νέα του ομάδα. Ο Ολλανδός αμυντικός στις πρώτες του μάλιστα δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του Τριφυλλίου εξήγησε και τους λόγους που τον έφεραν στο Παναθηναϊκό. Στάθηκε και στην κουβέντα που είχε με τους Κοτσόλη και Νιστρούπ και αποκάλυψε με ποιους ποδοσφαιριστές συνομίλησε. Παράλληλα, ο πολύπυρος αμυντικός τόνισε ότι ήρθε στην Αθήνα επειδή του άρεσε το project που του παρουσιάστηκε και δήλωσε και έτοιμος να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό να κατακτήσει τίτλους. Σχετικά με το
Σχετικά με τις πρώτες του δηλώσεις, είπε ότι ο βασικός λόγος που επέλεξε αυτή την ομάδα είναι ότι πρόκειται για έναν σπουδαίο σύλλογο με μεγάλη ιστορία. Πιστεύω ότι είχε έρθει η στιγμή να ξεκινήσω κάτι καινούργιο στην καριέρα μου. Ένιωθα έτοιμος για μια νέα πρόκληση. Μίλησα, είπε, με τον Στέφανο και, και η συνάντησή μας άφησε πολύ καλές εντυπώσεις. Έχουμε τις ίδιες ιδέες. Είχα μια πολύ επικοδομητική συζήτηση με τον προπονητή του, οποίου οι ομάδες παίζουν ένα πολύ ελκυστικό ποδόσφαιρο, όπως και τόνισε. Είναι ένας νέος αλλά ταυτόχρονα σύγχρονος προπονητής. Κατάλαβα ότι αυτή ήταν η ομάδα που μου τέριαξε. Θέλω να αποτελώ παράδειγμα συμπλήρωση συνέχεια για όλους, τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου. Με την εμπειρία που έχω αποκτήσει στην καριέρα μου, έχω μάθει πολλά, συνεχίζω να μαθαίνω και να προσπαθώ διαρκώς να βελτιώνομαι. Αποκαλύψω ότι είχε και άλλες προτάσεις από τη Σαουδική Αραβία και γενικότερα από τη Μέση Ανατολή. Ο καθένας κάνει τις επιλογές του, είπε. Όμως, όπως είπα, αυτό ήταν το project που με ενθουσίασε περισσότερο του Παναθηναϊκού. Δηλαδή, αυτό ήταν ο λόγος που αποφάσισα να γίνω μέλος αυτής της ομάδας. Θέλω να έχω σημαντικό ρόλο και να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Αυτές, μεταξύ άλλων, ήταν οι δηλώσεις που έκανε ο Ολλανδός αμυντικός, ο Στέφαν Ντεφράι, ο οποίος αποτελεί πλέον και επίσημα ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, του Τριφυλιού. Του ευχόμαστε όλα τα καλά στη νέα του ομάδα. Λοιπόν, και οπωσδήποτε να περάσουμε και στην ΑΕΚ, γιατί ο Σταύρος Πήλιος θα αγωνίζεται για πολλά χρόνια ακόμα στην ΑΕΚ, η οποία και τον επιβράβευσε με νέο συμβόλαιο. Το συμβόλαιο του Πήλιου τώρα με την ΑΕΚ έλεγε το καλοκαίρι του 27, με τις δύο πλευρές όμως να έρχονται σε οριστική συμφωνία για νέο συμβόλαιο με αυξημένες παρακαλώ αποδοχές διάρκειας 4 ετών. Ο διεθνής Αλβανός ποδοσφαιριστής αποτελεί ουσιαστικά το βασικό αριστερό μπακ της ΑΕΚ τη χρονιά που ολοκληρώθηκε. Να υπογραμμίσω, η οποία και βρήκε την ένωση στην κορυφή μάλιστα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τις επόμενες μέρες και ώρες αναμένεται να επισημοποιηθεί και η συμφωνία, όπως αναφέρει και το ρεπορτάζ, των δύο πλευρών. Και έχουμε και μία μεταγραφή, μία μεταφορά από τον ΠΑΟΚ στον Όφι. Θέλω να σας ενημερώσω, ο Χρήστος Καρυπίδης είναι επίσημο νέος διευθυντής ποδοσφαίρου του Όφι. Ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής εργαζόταν τα τελευταία χρόνια στον ΠΑΟΚ, αρχικά στη θέση του διευθυντή ποδοσφαιρικού τμήματος, αλλά στη συνέχεια ουσιαστικά πριν λίγες μέρες αποχώρησε από το δικέφαλο του Βορρά και εχθές μόλις με την έναρξη του νέου μήνα ανακοινώθηκε και από τον Όφι. Ο Καρυπίδης είναι κάτοχος διπλώματος ΜΥΠ αλλά και UEFA A και ως ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε σε κορυφαίο επίπεδο φορώντας μεταξύ άλλων τους φανελές του ΠΑΟΚ αλλά και της σκοτσέζικης Hearts, ενώ ολοκλήρωσε και την ποδοσφαιρική του πορεία με συνολικά 380 συμμετοχές σε Ελλάδα και εξωτερικό. Καλώς ορίσμα, όπως είπε η ΚΑΕ, τον κύριο Καρυπίδη στην οικογένεια του Όφη και του ευχόμαστε όλα τα καλά ώστε να κατακτήσουμε και να πανηγυρίσουμε μαζί πάρα πολλές επιτυχίες της ομάδας. Αυτή ήταν έτσι και χαρακτηριστικά η τοποθέτηση της ΠΑΕ Όφη για την νέα συνεργασία που δημιούργησε με τον Χρήστο Καρυπίδη. Στο μεταξύ, νέα προσήκη στο στελεχειακό δυναμικό του Παναθηναϊκού πραγματοποιήθηκε με τον Δημήτρη Γκούμα να επιστρέφει στην ομάδα μετά από 10 ολόκληρα χρόνια και να αναλαμβάνει το ρόλο στο πλευρό του Στέφανου Κοτσόλη. Ο Δημήτρης Γκούμας θα είναι το δεξιχέρι του νέου τεχνικού διευθυντή του Παναθηναϊκού. Άρχισε την επαγγελματική του διαδρομή από την Ακαδημία μάλιστα του Τριφυλιού και επέστρεψε σε εκείνη. Πολλά νέα για διάφορες ομάδες είτε της Ελλάδας είτε του κόσμου, με πολλές μεταγραφές, με κάποιες αποχωρήσεις, με αρκετές μεταφορές από τη μία και την άλλη ομάδα. Η αλήθεια είναι η περίοδος που ουσιαστικά τα παρακολουθούμε όλα αυτά. Να δούμε και το χρόνο μας, 8 και 47 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, θέλω να περάσουμε στο Μουντιάλο που δεν έχουμε καλά νεότερα. Στις τάξεις των φιλάθλων του Μεξικού επικρατεί ένας χαμός μετά την τρομερή πορεία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου στο Μουντιάλ που συνδιαργωνώνει μαζί με τις ΗΠΑ και τον Καναδά και δυστυχώς δεν λείπουν και οι άσχημες ειδήσεις. Τρεις άνθρωποι πέθαναν από ασφυξία καθώς χιλιάδες φιλάθλοι κατέκλυσαν τους δρόμους της πόλης του Μεξικού για να πανηγυρίσουν την νίκη της Εθνικής Ομάδας με 2-0 επί του ησημερινού. Το περιστατικό τώρα σημειώθηκε στη συμβολή των οδών κοντά στο μνημείο του Αγγέλου της Ανεξαρτησία. Σύμφωνα με τις αρχές, συνεργοί άμεσης βοήθειας προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες στα τρία αυτά άτομα που είχαν χάσει αρχικά τις αισθήσεις τους, αλλά τελικώς άφησαν και την τελευταία τους πνοή. Σε μεταγενέστερη ανάρτηση, η γραμματεία γνωστοποίησε ότι το τρίτο θύμα ήταν μια 48χρονη γυναίκα, η οποία και υπέστη ασφυξία σε κοντινό δρόμο και κατέληξε αφού μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Αυτά και τα νεότερα.
όχι τα ευχάριστα, καθόλου ευχάριστα, τα δυσάρεστα, μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο του Μουντιάλ 2026. Και κλείνουμε λοιπόν δυστυχώς με αυτό το θέμα για να περάσουμε τώρα σε αναλυτική πρόγνωση καιρού για σήμερα για την Αττική, για σήμερα 5η 2 Ιουλίου, όπου ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος με ηλιοφάνεια, αλλά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν και λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν τώρα με τα βλητεία από 3 έως και 4 μποφόρ, η θερμοκρασία το μεσημέρι από τις 12 έως και τις 3 θα κυμανθεί από 34 έως και 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ το βράδυ ήπιες συνθήκες με τη θερμοκρασία να υποχωρεί στους 29 βαθμούς Κελσίου. Και μόλις λοιπόν ολοκληρώσαμε και αυτή την πέμπτη κατά σειρά ενότητα, προτελευταία ενότητα της σημερινής μας εκπομπής, μένετε εδώ στον Ιζεν 7,2, δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα, έχουμε μια τελευταία ενότητα, βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Σε λίγα δευτερόλεπτα έρχονται και τα απολαυστικά μας τρέι από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού, οπότε μένετε εδώ για να τα δούμε όλα αναλυτικά εδώ στον Ιζεν 97,2. Και φτάσαμε λοιπόν στην τελική ευθεία της σημερινής μας εκπομπής, εδώ βεβαίως στον Ιζεν 7,2 και στην τελευταία μας ενότητα, που αφήνουμε πίσω επικαιρότητα και δισογραφία και πάμε να αλλάξουμε κλίμα και διάθεση και να προχωρήσουμε στα απολευτικά μας τράι από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού, εδώ βεβαίως στον Ιζεν 7,2. Θέλω να ξεκινήσω με θέατρο καταρχάς, και για τους πολύ δυνατούς λάτρεις αυτού του είδους σας έχω ένα νεότερο που έχει προκύψει μετά τον Ιβάνοφ στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, ένα έργο του Άντων Τσέχοφ που σπάνια στη σκηνή όπως και ξέρουμε. Ο διακεκριμένος σκηνοθέτης Γιάννης Χουβαρδάς επιστρέφει, αλλά επιλέγει να ασχοληθεί με ένα από τα πιο ρηξικέλευθα έργα του Νορβηγού, δηλαδή στη γραφεία του Ήψεν. Κάπως έτσι λοιπόν ετοιμάζει τη νέα του σκηνική προσέγγιση πάνω στο Ρόσμερ Σχόλμ, τη νέα σεζόν 2026-2027, σε δική του καινούργια μετάφραση και διασκευή στη σκηνή του Φρυνίχου του Θέατρου, τέχνης Καρόλου Κουν. Ένα έργο που επίσης δεν έχει γνωρίσει πάρα πολλά. Δεν έχει γνωρίσει παρά ελάχιστες σκηνικές μεταφορές στην ελληνική σκηνή. Ένας εξαιρετικός θίασος από έμπειρους τώρα και ταλαντούχους ηθοποιούς και συντελεστές θα το πλαισιώσουν. Και αυτή η πρεμιέρα έρχεται και αναμένεται στις 12 Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους. Και βεβαίως θα έρθουμε ξανά για να το υπενθυμίσουμε, αλλά δεν έβλεπα και τη στιγμή να σας το ανακοινώσω. Στο μεταξύ, συνεχίζουμε με θερινό σινεμά, γιατί καλοκαίρι χωρίς θερινό σινεμά βεβαίως και δεν γίνεται. Οπότε σας έχω ετοιμάσει τρεις περιπτώσεις για να απολαύσουμε ωραίες κινηματογραφικές προβολές με ελεύθερη είσοδο. Ξεκινάμε από το Park Your Cinema στο Σταύρος Νιάρχος. Αυτές οι υπαίθριες κινηματογραφικές σειρές συνεχίζονται για 11η χρόνια με σημείο συνάντηση στο ξέφωτο του πάρκου. Κατά βάση, προβολές πραγματοποιούνται μετά τη δύση του ηλίου, συνήθως κάπου στις 9 το βράδυ, ενώ το πλήρες πρόγραμμα προβολών μπορείτε να το δείτε και στην επίσημη ιστοσελίδα. Συνεχίζουμε με τις κινηματογραφικές προβολές τώρα στο Πάρκο Ελευθερίας, το οποίο είναι ένας αγαπημένος προορισμός στην Αθήνα, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται πάνω στην Πολύφου Λεωφόρο Βασιλής Σοφίας. Λοιπόν, για παράδειγμα, αυτό το διάστημα φιλοξενούνται και αρκετές προβολές του 16ου Athens Open Air Film Festival, το πρόγραμμα του οποίου θα το βρείτε και εκείνο στην επίσημη σελίδα του. Λοιπόν, το 16ο όμως Athens Open Air Film Festival δεν φιλοξενείται μόνο στο Πάρκο Ελευθερίας, αλλά το φεστιβάλ μετατρέπει διάφορες τοποθεσίες της Αθήνας σε εντυπωσιακά υπαίθρια σινεμά, οπότε και εκεί θα βρείτε αγαπημένες θερινές προβολές και πραγματοποιείται με τη διοργάνωση του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Για να δούμε και το χρόνο μας, 2 και 31 πρώτα λεπτά. Αυτά λοιπόν με τις θερινές προβολές με ελεύθερη είσοδο. Και πάμε να ολοκληρώσουμε με θέατρο, γιατί ύστερα από τη θριαμβευτική περσινή πορεία και τα συνεχόμενα πανελλαδικά sold out, η παράσταση Ο Υπηρέτης Δύο Αφεντάδων επιστρέφει με μια περιοδία που πραγματικά δεν έχει σταματημό. Λοιπόν, σε σκηνοθεσία βεβαίως Γιάννη Κακλέα, αλλά και με έναν θίασο θα υπογραμμίσω με κόκκινα γράμματα Ακαταμάχητο και με πρωταγωνιστή τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Να μπείτε στο δικό μας soundist.gr και να βρείτε και όλους τους πρώτους σταθμούς περιοδίας για να μην χάσετε ούτε έναν. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος και του πολιτισμού που είδαμε για σήμερα. Εγώ ανανεώνω το ραντεβού μου για την επόμενη αυριανή μέρα. Να είστε όλοι εδώ. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα. Bye.

0: lessons I've learned. Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Αν έχεις κενό, πάτα το κουμπί. Γιατί δεν το πατάς το κουμπί?
2: Δεν ξέρω. Δεν δίνει σήμα ο εγκέφαλός μου στο χέρι μου να.
1: Θέλεις και ταξίδι στην Νάπολη. Ευτυχώς που το παιδί αρρώστησε και τελικά θα
2: πει. Τι ευτυχώς μου που το παιδί αρρώστησε.
1: Αφού βλέπεις ότι δεν είσαι σε κατάσταση να πας στην Ιταλία.
2: Μια χαρά ήμουν. Μήπως δεν είμαι σε κατάσταση να λειτουργήσω εδώ επειδή έγινε όλο αυτό που έγινε.
1: Αν
2: επειδή με φάγατε,
1: στιγμή,
2: επειδή
1: ναι.
2: με κατεμιάσατε.
1: Ναι, ναι, κατεμιάσα.
2: Τέταρτο ταξίδι.
1: Σου είπα τι
2: θέλει. Θα μου πει παιδιά έχει. Τα παιδιά είναι πάνω απ' όλα. Είναι πάνω απ' όλα. Ρωτώ εγώ. Έτσι. Να μιλήσουμε λίγο ειλικρινά. Είναι πάνω απ' όλα, ρε παιδί μου. Είναι πάντα πάνω απ' όλα. Προφανώς και θα κάνω αυτό που πρέπει, είναι καλό για το παιδί. Mm. Μ' αρέσει πάντα. Δηλαδή, το ότι είναι το παιδί πάνω απ' όλα και εγώ παίρνω μία απόφαση καλή για το παιδί, σημαίνει ότι αυτή την απόφαση τη στηρίζω 100%. Mm.
1: Ακούσαμε ένα δίλεπτο από το θεατρικό μονόλογο Το ημερολόγιο ενός τρελού.
2: Θα το ανεβάσω το ημερολόγιο λοιπόν και θα δεις το είναι sold out.
1: Και ήταν απροβάριστο κιόλας, έτσι το έκανε κατευθείαν.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.